0: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Ακούς Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και εξελίξεις στην Ουκρανία. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλες χώρες εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Πρόσθεσε πως σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Τα τρία βαν που χρησιμοποίησαν οι συλληφθέντες ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Ρωσικά ντρόουν έπληξαν μια αγορά έξω από το Κίεβο χθες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά και να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ανέφεραν οι Ουκρανικές εισαγγελικές αρχές. Οι αντάρτες Χούθη υποστηρίξαν πως η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε χθες τουλάχιστον δύο αεροπορικές επιδρομές εναντίον αγορά στα περίχωρα της Τάιζ στην Ιεμένη, κάνοντας λόγο για νεκρούς και τραυματίες. Ο εκπρόσωπος των Χούθη έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα και απείλησε με αντίπεινα. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην αθλητική ενημέρωση, σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg. Είναι πλέον επικεφαλής στον δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στους ΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στι Νεύειες, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στη Νεύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Αυτά τα λέει ο Πουλόπουλος ο συγχωρεμένος. Μια φορά μονάχα φτάνει να ξέρετε. Μια φορά. Δεν θέλει δύο, μία. Αλλά μπορεί να θέλει και κάποιες φορές και παραπάνω. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε. Στο Sky 100,3 είναι η εβδομάδα η τελευταία, τη μισή ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Από την Πέμπτη ο 10ος μήνας θα μπει στη ζωή μας και μαζί με το 10ο μήνα θα μπουν και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν Τετάρτη για να δούμε. Καλά, μην περιμένετε και παπάδες που λέει και μια ψυχή, διότι το budget είναι πεπερασμένο όσον αφορά δηλαδή το πετρέλαιο κίνηση, γιατί για εκεί γίνεται η δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω. 2,20 και αν πάλι καταλαβαίνω καλά, θα τα πούμε και αύριο με τον άνθρωπό μας, τον Γιώργο τον Ασμάτογλου, μάλλον οι νέες τιμές θα είναι ακόμα πιο ψηλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, που σημαίνει, όπως λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο είμαστε. Πόσο είναι το πετρέλαιο, το Brent, το βαρέλι, 106 λέει. Α, ψιλοπέφτει τώρα εκεί που ήταν 2 και κάτι. Στο δελτίο τώρα βλέπω μία άνοδο σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον, 1,60%. Γιατί θα μου πεις, διότι ξέρετε την ιστορία, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε, λέει, ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν. Το Ιράν διαμέσου του Υπουργού Εξωτερικών είπε ότι προετοιμαζόμαστε, λέει, για κανονικό πόλεμο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι σε κανένα μήνα, όχι σε κανένα μήνα, σε δύο μήνες έχουμε, 40 μέρες έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα υπάρξει, λέει, λύση του ζητήματος. Μέχρι τότε θα έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα. Οπότε σε καλό δρόμο, επαναλαμβάνω, είμαστε. Δεν είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, τι γίνεται, έγινε, ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, είχαμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην πολυκατοικία, σε μια πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, ουσιαστικά σε μια καφετέρια η οποία από ό,τι βλέπω έχει καεί ολοσχερός, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, η υπηρεσία είναι εκεί, κατεβάσανε και τους ανθρώπους που είναι πάνω από τα διαμερίσματα και αυτοί οι άνθρωποι τώρα καψαλίστηκαν τα πάντα, τέντες, μέντες κλπ. Ωραία περνάει και αυτό η νύχτα τους. Βλέπω, επαναλαμβάνω, από την εικόνα που δείχνει τώρα η τηλεόραση του Sky ότι η φωτιά μάλλον έχει σβήσει. Οι ζημίες είναι μεγάλες στην καφετέρια, στην καφετέρια δεν είναι, καφετέρια από ό,τι βλέπω. Μπορεί και να είναι και εστιατόριο, η αλήθεια είναι. Στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι πυροσβέστες, όπως άκουσα νωρίτερα εδώ από τους συναδέλφους της νύχτας, έχουν κενώσει τα διαμερίσματα από πάνω. Καπνοί βγαίνουν από τον πρώτο όροφο. Προφανώς κάτι καίγεται εκεί. Ξαναλέω, τέντες έχουν καεί ολοκληρωτικά. Αλλά και οι άνθρωποι προφανώς ανησύχησαν εκεί στη Νέα Ιωνία. Αυτά για τη νύχτα. Διότι η νύχτα είναι πάντα νύχτα. Είναι, δεν είναι, είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Νεόφυτος και ο Χαρίτων σήμερα. Και ο Βαρούχ. Βαρούχ σημαίνει, κύριε Νότη Παπαγιαννάκο, ευλογητός, να ξέρεις. Λοιπόν, 7 και 18 Ανατολή, 7 και 14 Δύση. Σήμερα περίμενα να σας πω την αλήθεια, πιο χαμηλή θερμοκρασία την ώρα που κατέβαινα, με τις βροχές που έριξε το Σαββατοκύριακο, γιατί φάγαμε βροχή και το Σάββατο το πρωί. Φάγαμε το, και το μεσημέρι φάγαμε. Και την Κυριακή το πρωί, εδώ στο Λεκανοπέδιο, βέβαια από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, πολύ βροχή έπεσε, ή μάλλον η περισσότερη βροχή έπεσε, 180 χιλιοστά, λέει, στον Καβομαλιά, στην περιοχή Σέτα Ευβοίας, για δύο μέρες, 166 χιλιοστά, εκεί είχαμε, λέει, στην Βόρεια Εύβοια και πλημμυρικά φαινόμενα, στα Ψαχνά 163 χιλιοστά, στη Στενή 156, στο Λιβάδι Παρνασσού 134 χιλιοστά βροχή, σε επαναλαμβάνω, για δύο μέρες, πολύ νερό. Λοιπόν, και στο χωριό Κυριάκη Βιωτίας 114 χιλιοστά βροχή, μάλιστα. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο και τα καλά, από ό,τι φαίνεται και η εβδομάδα αυτή, θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη, θα είναι αρκετές βροχούλες. Είδατε πλημμύρες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νιου Τζέρσι είχαμε και έναν θάνατο εκεί. Ήρθε φουριόζος ο... όχι ο χειμώνας, το φθινόπωρο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έβλεπα χθες ψάχνοντας ότι εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας αιτήματα με τις βροχές, με τα προβλήματα, με αυτά, με εκείνα κλπ. Στην Ισπανία, λέει, εχθές, δηλαδή Κυριακή, είχε θερμοκρασίες πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Εντυπωσιακό, έχουν τραβήξει εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο πολύ ζόρι φέτος το καλοκαίρι. 41, καθίστε γιατί τα έχω ρατήσει τα στοιχεία για να τα κουβεντιάσουμε και λιγάκι, για να δείτε πως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από εδώ μπροστά εκεί. Ναι, 41,2 παρακαλώ πάρα πολύ. Και περιμένουν, λέει, από σήμερα να αλλάξει ο καιρός, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Εμείς εδώ είχαμε και χιόνια στο όρος Βόρας ή Καϊμάκ Τσαλάν, όπως λέμε στα δικά μας. Την Κυριακή ξυπνήσανε με χιονάκι πάνω ψηλά στο βουνό. Ναι, okay. Κατά τα άλλα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας βεβαίως τα γεγονότα εκεί στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Θέλω για μια ακόμα φορά να πω, γιατί η έκρηξη έγινε την Παρασκευή το πρωί και κατά τις 8 παρά 25, 8 παρά 20, στη διάρκεια της εκπομπής, και φίλος ακροατής έστειλε μήνυμα μέσω Viber στο 698-123-1003 3 λεπτά αργότερα. Και θέλω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πρώτον έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια οικειότητα μεταξύ μας και την απολαμβάνω, αλήθεια σας το λέω, και αφετέρου το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο καλύτερος ακροατής είναι ο ενημερωμένος και ο άμεσα αντιδρών ακροατής, αμέσως να ενημερώσει για να ενημερώσουμε και εμείς από την πλευρά μας το μηχανισμό του Sky, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να πάμε στο σημείο όπου έγινε αυτό που έγινε. Και εκεί, τέλος πάντων, έμαθα και διάφορα πράγματα, θα τα κουβεντιάσουμε γύρω σε 7 παρατέταρτο με καλεσμένο. Να σας πω ότι, επειδή πέρασα από εκεί την Παρασκευή το πρωί, το οίκημα άδεια 1979 έμαθα. Άρα 89, 99, 9, 19 είναι 45 χρονών. Άδεια, έτσι. Ισόγειο ήταν κατάστημα. Πρώτος, δεύτερος όροφος, λέει, ήταν αίθουσες. Τώρα βέβαια αυτά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι σπίτια. Ισχύουν δεδομένα πράγματα γύρω από την εσωτερική εγκατάσταση αερίου. Το ξέρετε πλέον πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν δύο κομμάτια επί της ουσίας. Το ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία φτιάχνει το δίκτυο, η οποία, αν καταλαβαίνω καλά, ανήκει σε Ιταλούς και είναι το κομμάτι έξω από το δρόμο του σπιτιού, και είναι και το δεύτερο κομμάτι, το εσωτερικό, το οποίο, για την ευθύνη του οποίου αρμοδιότητα έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Εκεί βέβαια πρέπει να γίνονται, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ρώτησα και εγώ δεξιά και αριστερά, τακτικότατη έλεγχη, οι οποίοι πρέπει να αφήνουν πίσω τους και κάποια πιστοποιητικά, κάποια χαρτιά, τα οποία δίνουν το πράσινο φως για τη χρήση του δικτύου, του εσωτερικού δικτύου, έτσι. Διαρροή είχε εκεί, ενδεχομένως. Το δίκτυο, λέει, στην Πλάκα είναι από το 90, άρα εκεί ήταν φωταέριο, καλά δεν θυμάμαι, γιατί μετά έρθει το φυσικό αέριο, ήρθε αργότερα. Από ό,τι έμαθα, το δίκτυο, λέει, του φυσικού αερίου γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή είναι από το 11, το εξωτερικό, ξαναλέω, έτσι. Δεν ξέρω εσείς τι κάνετε στην πολυκατοικία σας. Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο, γιατί και εγώ ρώτησα, ας σας πω την αλήθεια, στον καυστήρα έχει δύο πυροσβεστήρες οι οποίοι ελέγχονται ετησίως. Υπάρχει σύστημα το οποίο μόλις, λέει, εντοπίσει διαρροή φυσικού αερίου, κλείνει τη γραμμή για να μην έχουμε ντράβαλα. Και επίσης υπάρχει πάντοτε, λέει, μέσα στο χώρο του καυστήρα ένα παράθυρο το οποίο είναι ανοιχτό, αν υπάρξει διαρροή, να φύγει το αέριο, το οποίο είναι, λέει, πιο ελαφρύ από τον αέρα, να φύγει έξω, να εκτονωθεί έξω, να μην μείνει μέσα για ευνόητους λόγους. Ξαναλέω, υπάρχουν προεδρικά διατάγματα. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, που υπάρχουν προεδρικά διατάγματα τα οποία ορίζουν το πλαίσιο συντήρησης του εσωτερικού δικτύου. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ετησίως, κάποια άλλα πράγματα σε πιο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Όπως και να έχει, Η αλήθεια είναι ότι 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό όλης της ιστορίας. Το πιο συγκλονιστικό όλων αυτών είναι και το ζευγάρι, λέει, που είχε έρθει, λέει, να κάνει εδώ μήνα του μέλητος. Είχανε τελειώσει, λέει, τις διακοπές τους και είχαν κλείσει και την επιστροφή τους. Δηλαδή είχαν κάνει και check-in, που λέμε ηλεκτρονικά, ένα 24ωρο πριν ανοίξει, πριν πετάξει η πτήση τους, για να φύγουν τη μέρα που έγινε η έκρηξη, που έγινε, είπαμε, 7.30-8 παρά το πρωί. Πετάγανε 3 ώρα το μεσημέρι από το Βενιζέλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άντε τώρα ανοίγει πάλι η γνωστή ιστορία. Ξαναλέω, τι γίνεται με τους ελέγχους, ποιος κάνει τους ελέγχους, τι χαρτιά αφήνουμε, τι γίνεται με τα διπλανά σπίτια. Πληροφορίες μου λένε ότι 1-2 από αυτά δίπλα φαίνεται να έχουν αρκετά προβλήματα, και αν στους ελέγχους που θα γίνουν από σήμερα θα πρέπει αυτά να κατεδαφιστούν, πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από μέσα. Κάποια από αυτά νομίζω ότι είναι και διατηρητέα, θέλει ειδική άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γραφειοκρατία στο ανάγνωσμα πρόσχομεν. Να δούνε πού θα τους πάνε και πώς θα γίνει η αποκατάσταση και ποιος θα πληρώσει και τι αυτά και τι εκείνα. Χαμός. Μάλιστα. Υπάρχουν, λέει, προεδρικά διατάγματα του 12 για τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους κλπ. Κλπ. Θα μου πεις, μη σου κάτι στραβή ψάλτη. Αυτό είναι το ζήτημα. Σωστό και αυτό. Άρα το ένα θέμα, μεγάλο θέμα είναι αυτό. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την Τετάρτη από την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Για τα καύσιμα ουσιαστικά μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Για 14 μέρες, για 2 εβδομάδες. Επαναλαμβάνω, την περιμένουμε θαύματα. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Διότι, λέει, το budget είναι συγκεκριμένο. Τα λεφτά είναι δεδομένα, δεν υπάρχουν πολλά. Για να δούμε τι θα δούμε. Πόση θα είναι η έκπτωση που θα δώσει η κυβέρνηση. Τι έκπτωση θα δώσει και αν θα δώσει παραπάνω έκπτωση από την πλευρά του τα δηληστήρια, από την πλευρά του τα δηληστήρια, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τα χρήματα τα οποία δίνει η πολιτεία για το επίδομα θέρμανσης. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα αύριο άτυπη σύνοδο για τα ενεργειακά. Να ξέρετε ότι μια επιστολή που έχει στείλει, λέει, στα αρμόδια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο αρμόδιος επίτροπος, ουσιαστικά μιλάει για μέτρα περιορισμού της χρήσης καυσίμων και φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ζητήσουν από τους πολίτες, αυτό αν μπορεί να γίνει ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, συγκράτηση στην κατανάλωση. Γιατί δεν έχουμε. Πάλι εκεί η Ευρώπη βρίσκεται λήψη, γνωστή ιστορία. Μία έχουμε τα ζητήματα με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, μία έχουμε ζητήματα με το LNG, μία έχουμε ζητήματα από εδώ, μία έχουμε ζητήματα από εκεί. Γενικώς έχουμε ζητήματα. Ο λογαριασμός, λέει, πάντως να ξέρετε, όπως έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις πολύ ψηλές τιμές, ούτε λίγο ούτε πολύ, νότι μου, προσεγγίζει, λέει, μισό για όλη την Ευρώπη, έτσι. Ψέματα, πια όλη την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, μισό δισεκατομμύριο το μήνα σε βενζίνες και φυσικό αέριο. Δηλαδή τα παραπάνω λεφτά τα οποία δίνουμε. Γι' αυτό, λέει, και μου λέγανε χθες και φίλοι μου βενζινοπόλες, ότι ναι μεν μπαίνουν οι πελάτες μέσα, αλλά βάζουν λιγότερα καύσιμα, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην ιστορία όπως τώρα έχει εξελιχθεί. Σας θυμίζω ότι η Αμερική είναι πολύ κοντά στο να βάλει μπλόκο στο ντίζελ. Εμείς παίρνουμε πάνω από το 55-57%, λέει, ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπάρχει μια πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για αλλαγή των κανόνων, λέει, στη διήλυση. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια, μπας και βρεθεί κάποια λύση. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, μην είμαστε και πλεονέκτες, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Γίνονται προσπάθειες. Κατά τα άλλα, Νότης Παπαγιαννάκος στην ρύθμιση των ήχων. Να σου πω τώρα και τα δύο παιδιά φοιτητές. Ωραία, μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Ευτυχώς που είναι Αθήνα όμως και τα δύο, Νότη. Ευτυχώς, βέβαια. Να ξέρεις, έχω μια ακροάτρια φίλη η οποία το παιδί Αθηναία, εδώ Γκάγκαρη, εδώ στο Λεκανοπέδιο, και νομίζω ότι πέρασε το παιδί της, όχι στην Πάτρα, στην Πάτρα νομίζω και έχουμε άλλα ζητήματα. Είναι, το, τα λέγαμε την Παρασκευή, το 7% δεν πήγαιναν αυτοί. Γιατί δεν έχουν και σπίτι, είναι ακριβά κλπ. Πού πήγε, νομίζω στο Ηράκλειο πέρασε. Και δεν, είναι στα όρια να ανταποκριθεί, ξέρεις τώρα. Στο σπίτι, στα έξοδα, φώτα, νερά, τηλέφωνα. Στα ταξίδια πήγαινε, έλα για το παιδί και λοιπά, και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Αν θα πρέπει, λέει, να το ξανασκεφτούν, να ξαναδώσει του χρόνου το παιδί. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα, κύριε Αργύρο Γεμελιάρη, μεγάλη επιτυχία. Στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Εντάξει, Τσακαρό Δευτέρα, τα έχουμε πει σήμερα. Πόσο έχει σήμερα, έχει 17, σας είπα. Εγώ περίμενα πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Σήμερα με τη μηχανή μια χαρά ήταν. 17 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και αναβύσει. Είχαμε και αναβύσει το Σάββατο. Να ξέρετε, το σπίτι μου αγγώτουσαν οι βαβούρες. Βέβαια. Και δεν έβρεξε κιόλας. Και ο Θεός με την αναβύση ήταν. Πήγανε κάτι φίλοι μου, κάτι πήγε ο Γιατζόγλου, ας πούμε. Μεγάλη επιτυχία. Και εντάξει, ο Γιατζόγλου που είναι εδώ είχα και συνομιλικούς μου που πήγανε μέσα και χτυπιόντουσαν. Τραβάγανε και βίντεο και τα λεβάσανε. Δεν τρέπονται κιόλας. Τέλος πάντων. Okay. Απίσης ο καθένας γούστα είναι αυτά. Σωστό κι αυτό. Θα δράσει Καραγιάννη στα ηχητικά, τα οποία δεν θα ακούσουμε και σήμερα όπως πάντα, και θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο το πρωινό. Κυρία Βαρσάμι, στις μουσικές επιλογές και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Σαν σήμερα είχαμε την Ναυμαχία της Αλαμίνας, 480. Έχω γράψει και έχω γράψει εξετάσεις για την Ναυμαχία της Αλαμίνας. Ο Ξέρξης, στο όρο Σεγάλεο, εκεί είχε βάλει το θρόνο του, λέει, και παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Σαν σήμερα επίσης είχαμε την Ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538, όταν ο τουρκικός στόλος, λέει, υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο Ναύαρχο, τον Ντόρια. Σαν σήμερα ο Κώστας Κεντέρης, το 2000, περάσαν 26 χρόνια, κερδίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ τα 200 μέτρα. Άλογο. Ο μοναδικός λευκός. Με 20-09. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει και να μην έχουμε και ζητήματα. Τι γίνεται πρωί-πρωί, βλέπω κινησούλα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει. Όχι κάτι ιδιαίτερο, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Λοιπόν, βλέπω πολλά μηνύματα έχετε στείλει μέσω Viber. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα δούμε αναλυτικά αμέσως μετά. Φτάσαμε για τους τίτλους. Όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Πάπας, λέει, ζήτησε συγγνώμη για μια ακόμα φορά. Θέλω να δω τον Πάπα για σεξουαλική κακοποίηση στα παιδιά. Στη Γαλλία πήγε αυτή τη φορά. Μια κλειστή συνάντηση, λέει, στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η ιστορία με τους καθολικούς, να ξέρετε. Όπου και να πάει, ο εκάστοτε Πάπας πάντα συγγνώμη ζητάει. Η εθνικά είναι 1-0, Υπεράλες, βούνταμα. Για τον Θεό. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και δημοσιεύματα, λέει, που. Εντάξει, δεν έλεγαν και τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και ότι αυτό και ότι...
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η Φώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φώνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταναμίση 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο Τριωροβουκτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από το ύψος της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταναμίση από το ύψος της πλατείας Πανετολίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης, επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρελί, η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφονται σε άνοδο 1,7%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες μέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, όπως είπε. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 33 πρώτα λεπτά, τα καλύτερα εύχομαι για όλους για να περπατήσει καλά η εβδομάδα. Ξέρω, τσακαλώ Δευτέρα, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Ενδεχομένως οι Δευτέρες πρέπει να τις αλλάξουμε, ξέρω εγώ τώρα, να μην καθυλεύουμε τις Δευτέρες, να αλλάξουμε τα ονόματα της Δευτέρας, δεν ξέρω πώς θα γίνει δουλειά. Καταλαβαίνω, το βλέπω και στα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Λοιπόν, βλέπω στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πριν από λίγο βγήκε αυτό, ότι σήμερα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος θα απευθύνει, λέει, μήνυμα προς το αμερικανικό έθνος από το ΟΒΑΛ γραφείο. Τι να άραγε να ετοιμάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ε? Γιατί δευτεριάτικα να ξεκινήσει η εβδομάδα των Αμερικανών με αυτό. Για να δούμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα που έχει στείλει πρωί-πρωί το μήνυμά του. Ξαναλέω μέσω του Viber. Θυμίζω 698-123-1003. 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Καλημέρα, σχόλια. Εδώ είμαστε, τα διαβάζουμε τα πιο πολλά. Κάνουμε προσπάθεια δηλαδή, δεν είναι και πολύ εύκολο, αλλά εντάξει, γιατί δεν θα κάναμε τίποτα άλλο, μόνο μηνύματα θα διαβάζαμε. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Δεν είναι τυχαία στην περίπτωση των ανθρώπων που ταξιδέψανε από την άλλη άκρη του κόσμου στη χώρα μας και χάθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Σωστό, δεν έχεις άδικο, δεν είναι ζήτημα, εντάξει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι με αφορμή τώρα το τραγικό αυτό περιστατικό με τους 6 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, άνοιξε πάλι η γνωστή ιστορία των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας. Ας πούμε πάλι τώρα, μίλαγα χθες με ένα παράγοντα ο οποίος μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, υπάρχουν στα σπίτια, ακούσατε ας πούμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι στο Ηράκλειο λέει της Κρήτης, λόγω μάλλον της βροχής η οποία είχαμε στην ευρύτερη περιοχή, είχαμε λέει πάλι μπαλκόνια τα οποία υποχώρησαν. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης χθες το απόγευμα, που δεν αποκλείω λέει να συνδέονται με την πολύ βροχή η οποία έπεσε. Με λίγα λόγια, για να επανέλθω, μου έλεγε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, καλή του, αλλά θα τα πούμε, ξέρω εγώ, μες την εβδομάδα συνεννοηθούμε. Υπάρχει ένα κομμάτι κτισμάτων στη χώρα τα οποία έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους, δεκαετίες στην πλάτη τους. Άρα αυτά δεν πρέπει με κάποιον τρόπο να ελέγχονται ή να πρέπει, ξέρω εγώ, να τα κοιτάνε. Διότι κάποιος κύκλος κλείνει ακόμα και στον πετό. Και θυμηθείτε τώρα τι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 50, ξέρω εγώ, 40, 60 χρόνια. Γιατί κάποια σπίτια είναι πραγματικά μεγάλης ηλικίας. Μάλιστα μου λέγανε και από το Δήμο της Αθήνας, και όχι μόνο από το Δήμο, γενικότερα μίλαγα τώρα με αφορμή και την πλάκα γίνει στην περιοχή, ότι οι κάτοικοι της Πλάκας, νομίζω το ακούσατε το Σαββατοκυριακό, έχουν ζητήσει κατ' επανάληψη, ειδικά για την Πλάκα, αλλά και άλλες περιοχές, με την αντιστοιχία της κατάστασης της Πλάκας, ότι πρέπει να υπάρχουν δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών, γιατί μπαίνουν τα πυροσβεστικά και δεν μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα, και αν πάνε μπλοκάρουν, θέλει πιο μικρά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα μπουν μέσα, αλλά θα πρέπει να έχουν νερό αν προκληθεί κάποια πυρκαγιά να την αντιμετωπίσουν κλπ. Ζητάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να υπάρχουν ασκήσεις ετοιμότητας αν κάτι συμβεί, που πρέπει να πάνε, πώς πρέπει να κινηθούν. Τα αυτονόητα, ρε παιδί μου. Αλλά θα μου πεις, είναι ένα ζήτημα αυτό τώρα. Τα αυτονόητα. Αυτονόητα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Βλέποντας λέει το κτίριο πώς κατέρευσε, θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να ανοίξει συζήτηση για το θέμα της κατεδάφισης τείχων όταν γίνονται ανακοινήσεις. Και τι επίπτωση έχει αυτό στη στατικότητα των κτηρίων? Κανείς δεν έχει τίποτα, αφαιρούνται τείχοι, κολόνες, δοκάρια για να διαμορφωθούν νέοι χώροι, λέει, με γυψοσανίδες κλπ. Και αυτό επίσης είναι μεγάλο ζήτημα. Προφανώς. Κάποιοι τείχοι, ξέρω εγώ, πέφτουν. Κάποιοι, κάτι φτιάχνεται ενδιάμεσα. Εκεί δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος ποτέ. Δεν ξέρω, αλήθεια σας το λέω. Δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία. Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά. Καλημέρα, Τάκη. Για όσους ασχολούνται, λέει, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, με τον τουρισμό, με αφορμή την έκρηξη στην Πλάκα, αναπροσαρμόστε, λέει, τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης. Οι κληρονόμοι, λέει, των Αμερικανών εύκολα θα ζητήσουν 2 ή 3 εκατομμύρια δολάρια για κάθε θύμα, λέει ο Τάκης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο καλούμαστε να το δούμε. Επίσης, ανοίγει, καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα για τα Airbnb πάλι. Για το ζήτημα των ελέγχων στα κτίρια αυτά, στα διαμερίσματα αυτά. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά, έχει να κάνει και με αυτά, για να είμαστε σωστοί, έτσι. Για ευνόητους λόγους.
Καλημέρα, Αβραάμ. Πάλι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεται των εξελίξεων. Μα θα ήταν έκπληξη, Αβραάμ, αν όλη η ιστορία, η Ευρώπη θα ήταν μπροστά από τις εξελίξεις. Γυραιά Ήπειρος λέει με τα όλα της, λέει ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχεις, όλα. Σ' όλα. Όπως ακριβώς το γράφεις. Για σκέψου η Ευρώπη, ας πούμε, να ήταν μπροστά, και να ήταν προετοιμασμένη. Μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι ό,τι και να συμβεί, πίσω είμαστε. Από πίσω τρέχουμε στα γεγονότα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μπράβο, Ελένη, έχεις δίκιο. Είναι μια ικανοποίηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν ήταν τον αγώνα και έπεσα για ύπνο, νότι λέω τώρα ποιος ξέρει. Και σηκώθηκα και πρωί, ας πούμε έτσι. Άνοιξε το μάτι μου μια μισή ώρα. Πέρα για το σκουπιδιαρέικο απ' έξω εκείνη την ώρα. Οι έρμοι και αυτοί έχουν βραδινή βάρδια. Είμαστε και ηλικιωμένοι, ξυπνάμε τον παραμικρό θόρυβο. Α, κατάλαβες τώρα, φιλακρότη. Λέω για να δω πόσο ήρθε η εθνική. Και βλέπω ένα μηδέν. Είναι ικανοποιητικό, ρε παιδί. Θα πεις τώρα αυτό σε καίει ψάλι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν με καίει. Αλλά έχει μια ικανοποίηση το γεγονός. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ? Διότι, ξέρετε, η ιστορία λέει των αυξήσεων στα καύσιμα, όπως είναι κατανοητό, μετακυλίεται παντού. Παντού. Επίσης λέει, έχουν τσιμπήσει, λέει, και οι συσκευασίες και τα υλικά συσκευασιών κλπ. Λιγότερα, λέει, θα είναι τα προϊόντα που θα περιλαμβάνονται στην πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Διότι πάμε, θυμίζω, έχουμε τον Σεπτέμβρη, γιατί τα μέτρα ανακοινώθηκαν παραμονή 31 Αυγούστου, αλλά τρέξανε τον Σεπτέμβρη και πάμε και τον Οκτώβρη. Κωνσταντίνα, κάτσε καλά, για θα σε δαγκώσω. Εντάξει, μου στέλνεις εμένα μηνύματα πρωί-πρωί. Κανόνισε, κακομοίρα μου, κανόνισε. Και δεν τα έχουμε πει και τώρα τελευταία. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Χαιρετισμούς, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ακριβότερα, λέει, θα πονούνται από τις επόμενες μέρες γαλακτοκομικά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί, λέει, με τη φέτα, Έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα, ίσως αύριο να τα πούμε αναλυτικά. Να ξέρετε ότι σε λίγο η φέτα μπορεί να είναι ένα προϊόν το οποίο να μην υπάρχει στα ελληνικά σούπερ. Ή να υπάρχει όχι φέτα, αλλά λευκό τυρί. Το οποίο, ναι, μπορεί να είναι φέτα, αλλά δεν είναι φέτα επίσημα. Γιατί η φέτα παράγεται με συγκεκριμένη αναλογία προϊόντων κλπ. Κλπ. Λοιπόν, επικρατεί, λέει, και έντονη ανησυχία ότι ο Νοέμβριος θα σπρώξει παραπάνω τις τιμές αν συνεχιστούν τα ζητήματα με την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Εν τω μεταξύ, γενικά το σκηνικό είναι, ρε παιδί μου, δύσκολο. Και μέσα σε όλα αυτά, κάτσε να το πω και αυτό, γιατί δεν. Έχω δύο πράγματα που έχω σημειώσει. Τι ήταν αυτό που είπε ο Χάρης το Χάρης για τα κόμματα, λέει, των νοικοκυραίων και τα κόμματα, πώς το είπε τους άλλους, οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Μα λέγονται τέτοια πράγματα. Θυμίζω και τη δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Κουλουρδίνας. Όχι, ρε, Κουλκουδίνας, ρε ψάλτη. Είναι βουλευτής Πιερίας. Αυτός είχε πει, λέει, αν δεν έχετε 10 ευρώ στην τσέπη σας, να βάλετε βενζίνη, λέει, να πάτε με τα μέσα μεταφοράς. Ωραίος δήμος. Ωραίο κλίμα φτιάχνουν. Μα είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα περί νοικοκύριδων και κακομύριδων? Τα κόμματα, λέει, υπάρχουν, λέει, τα κόμματα, λέει, τα οποία, λέει, στηρίζουν νοικοκύριδες και υπάρχουν και τα κόμματα που στηρίζουν κακομύριδες. Ώστε υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες, ας πούμε, πολιτών. Ή θα είσαι νοικοκύρης ή θα είσαι κακομύρης. Μάλιστα. Όπως επίσης, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, είναι το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο είδα και ένα βίντεο, να σας πω την αλήθεια μου. Στείλατε εσείς, γιατί είσαστε γατόνια, το έχω πει εγώ, ότι τέτοιοι ακροατές δεν υπάρχουν. Και δεν το λέω για να το πω, το λέω και το πιστεύω. Υπάρχουν κάποιοι τους οποίους πλέον τους τσεκάρω. Μου στείλανε, λοιπόν, ένα βίντεο που δείχνει την επίσκεψη που έκανε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, στη Ρουμανία, με εκπροσώπους, λέει, των κομμάτων της συμπολίτευσης, οι οποίοι, λέει, κάνανε και τις κινήσεις εκείνες, και έπεσε, λέει, η κυβέρνηση στη Ρουμανία, γιατί δεν ευνόησαν τον κάθετο άξονα και το αμερικανικό LNG. Και είπε, λέει, φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ, ότι αυτό, λέει, μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε στα Βαλκάνια, δηλαδή να δημιουργήσουμε πολιτικές εξελίξεις, μπα, ακόμα και στην Ελλάδα. Και αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε στην τοποθέτηση αυτή της κυρίας Γκυλφόιλ. Θα μου πεις, πέφτεις από τα σύννεφα, ψάλτη?
Δεν ξέρω. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, βλέπεις και τον Αμερικανό πρόεδρο. Τη συμπεριφορά, την τάση, τις δηλώσεις, τον τρόπο με τον οποίο θυμίζω την ιστορία των δασμών κλπ. Κλπ. Αλλά περιμένω να δω τι θα πει από τη δική του πλευρά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, το οποίο ξαναλέω έχει πολύ ενδιαφέρον για να λέγεται κάτι τέτοιο εν έτη 2026, διότι αν θυμάμαι καλά η δημοκρατία ή στη δημοκρατία ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει, λέω εγώ τώρα. Αντώνη, καλημέρα. Καλημέρα στη Λίμνο. Άρεσε Αντώνη, τι ωραία που είναι. Ήρθα πριν 2 χρόνια στο νησί σου, υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο νησί. Άτυχο μένει εκεί που είναι, αλλά συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ελαδάρα, υπέροχη. Καλημέρα, Πινελόπη. Καλημέρα στο κέντρο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Ρωτήστε, λέει, αν η τροχονόμος τηλεφόρος Χιστού στο τέλος προς ασπρόπυργο, λέει, πού είναι. Α, στη Χιστού, Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμους. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Και νέα παιδιά. Την είχαν τον έλεγχο της κίνησης πάντως. Δηλαδή δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός. Και πού άλλο είδα, μια κοπελιά είδα η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπίστε και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά. 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξήμιος από τέτοια ώρα, Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. 3 μέρες λέει και τα 5. Σχιστού στο τέλος προς ασπρόπυργο, λέει πού είναι. Α, στη Σχιστού, Πότε πήγα, την Παρασκευή που πήγα στο κέντρο, παιδιά, είχα καιρό να πάω στο κέντρο και πήγα με τη μηχανή, όπως καταλαβαίνετε. Θα μου πει στο κέντρο, στο κέντρο, ναι. Παιδιά, παντού τροχονόμους. Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Και νέα παιδιά. Την είχαν τον έλεγχο της κίνησης πάντως. Δηλαδή δεν τους κυνηγούσε η κίνηση. Η κίνηση πήγαινε με τους τροχονόμους. Ειδικά εκεί στο Χίλτον μπροστά που ήταν ένας νεαρός. Και πού άλλο είδα, μια κοπελιά είδα η οποία ήταν γατώνη στην κυριολεξία. Μπράβο. Α, μπίστε και τι να προλάβουν να κάνουν. Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά. 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξήμιος από τέτοια ώρα, Κάθε μέρα λέει πάω στις 6.

0: Εντάξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι παντού, ιδιαίτερα τα πρωινά. Αλλά και όλες τις ώρες αιχμής όπου υπάρχει πρόβλημα. Καλημέρα, Σπασία. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα λέει πάρκα για δουλειά. 8. Τι λες, παιδί μου, και έχεις εξήμιο από τέτοια ώρα, ε. Κάθε μέρα λέει πάω στις 6. Τρεις μέρες λέει και τα 54 μου και μου φαίνεται απίστευτο. Λέει που έχω πατήσει μισό αιώνα ζωής. Μα. Και πού να δεις, και άμα είσαι πιο μεγάλος, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννα. Ωραία, η Ιωάννα είναι στο Μόντρεαλ, στον Καναδά. Δεν θα έμεινα ποτέ, λέει, ξανά σε Airbnb στην Αθήνα. Ως τουρίστρια με τρομάζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να ελέγχει αυτά τα καταλήματα και να διασφαλίζει ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Καλά, δεν είναι, νομίζω ότι μεταξύ μας, Ιωάννα, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για την Ελλάδα αυτό το ζήτημα. Νομίζω δηλαδή. Καλημέρα στη Βάλια. Πολύ νεράκι, λέει, έπεσε στο πήλιο. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Δεν αξίζει, λέει, στο λαό να περνάει έτσι, λέει ο Βασίλης. Φτώχεια, κρίκια, λέει, και κακομοιριά. Εντάξει, τώρα α δούμε τι θα κάνουμε, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Γεια σου, Αναστάσια. Ποιος είναι? Α, είναι ο παίκτης που βάλει τον γκολ και είναι στο φόκο της Άννας Βύση, που μπήκε, έκανε την έναρξη εκεί πέρα πάνω. Και υπερίπτατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και καλημέρα να πω στη Μέρη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σάκη. Χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γυμναστική πρωί-πρωί, ηλεκτρίο. Τι λες, ρε πουλάκι μου. Εγώ πάω το Σαββατοκύριακο, αλλά πάω λίγο αργότερα. Τέτοια ώρα, ρε Σάκη. Μπράβο. Χαρά στο τα κουράγια σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη μας, και αμέσως μετά στην παρέα μας θα είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για αυτήν την ιστορία με την πλάκα. Φύγαμε.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Στην παρέα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας πλέον του Δήμου της Αθήνας. Τον είχαμε συναντήσει με άλλη αντιδημαρχία, αλλά δεν έχει σημασία, καθήκοντα. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή. Για πέστε μας τώρα εκεί τα νεότερα του 79, η άδεια του σπιτιού.

0: Εκεί στην πλάκα.
1: Το 79 η άδεια, άρα δεν είναι τόσο παλιός ότι εμείς είχαμε την εκτίμηση στην αρχή. Ωστόσο, δεν είναι κάτι που πρέπει να ρεκλειθεί. Λάβετε υπόψη ότι το κτίριο ήταν για άλλη χρήση.
0: Ναι, νομίζω το ισόγειο ήταν κατάστημα και πρώτος δεύτερος ήταν αίθουσες.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Και προφανώς θα την κατασκευάσει και δεν υπήρχε φυσικό αέριο τότε, έτσι.
0: Μάλιστα. Το δίκτυο του φυσικού αερίου απ' έξω που υπάρχει, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν το 90 που ήταν φωταέριο και μετά το 11 πληροφορήθηκα ότι φτιάχτηκε το δίκτυο για το φυσικό αέριο. Αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί πώς προέκυψε η έκρηξη, κύριε Γραμματικογιάννη, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο και συνδράμουμε την πυροσβεστική,
0: ναι,
1: στις διαδικασίες της έρευνας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει ωστόσο να γίνουν θα πρέπει ωστόσο να γίνουν και διαδικασίες αντιστήριξης των όμορων που μόλις ολοκληρωθούν θα μας επιτρέψουν να πάμε και σε πιο χαμηλά επίπεδα για να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ακόμα δουλειά μπροστά μας.
0: Ναι. Στα όμορα τι γίνεται? Υπάρχει πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποια από αυτά θα πρέπει, λέει, να κατεδαφιστούν. Ισχύει κάτι τέτοιο ή ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα αυτό?
1: Οι πρώτοι έλεγχοι έγιναν. Οπτικά τουλάχιστον η εκτίμηση είναι ότι τόσο το αριστερό όπως το δεξί, τα εντελώς όμορα δηλαδή.
0: Αυτά που ακουμπάνε δηλαδή στο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά που έπαθαν και τις μεγαλύτερες ζημιές από την έκρηξη. Έχουν σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά είναι διατηρητέα. Είναι διατηρητέα.
1: Το ένα από τα δύο είναι.
0: Άρα θέλει ειδική άδεια αν χρειαστεί κατεδάφιση, έτσι δεν είναι? Πρέπει να πάρει άδεια από τον πολιτισμό κλπ.
1: Ναι, ναι. Σωστά,
0: και λίγο
1: σωστά,
0: μπερδεμένη
1: σωστά.
0: Από ό,τι έμαθα η διαδικασία.
1: Είναι μπερδεμένη, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κτίριο το οποίο έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Μια απλή διαδικασία. Αυτή είναι και θέμα τώρα πολιτική προστασία, το πούμε έτσι. Γιατί μπορεί κάποιο να περάσει από κάτω, να γίνει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι και μια προχή, έτσι. Δεν χρειάζεται να
0: γίνει. Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει πολύ.
1: Η ζημιά μπορεί
0: να γίνει και να γίνει και επικίνδυνα. Να σα πω. Με βάση το μήνυμα, την έκκληση που είχαν στείλει κάτοικοι τη πλάκα. Και νομίζω ότι είχε κοινοποιηθεί και στο Δήμο. Με αφορμή την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο με τα δίκτυα κρουνών ή ξέρω εγώ με ασκήσεις σε περίπτωση που κάτι συμβεί, έκτακτες ασκήσεις κλπ. Ο Δήμος μπορεί να συνδράμει, μπορεί να συμμετέχει ή απλώς ενημερωνόταν για την ιστορία αυτή?
1: Ο Δήμος εκ των πραγμάτων δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα πυρασφάλειας, σε θέματα ούτε τη γνώση κιόλας, σε θέματα αστοχιών των έργων του φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για το εξωτερικό είτε μιλάμε για μια εσωτερική εγκατάσταση.
0: Okay.
1: Από εκεί και πέρα ο Δήμος τρέχει, κάνει ασκήσεις, έχει κάνει και στο παρελθόν, συνεχίζει και κάνει ασκήσεις πεδίου για θέματα τα οποία όντως είναι ο κύριος, ας πούμε έτσι, ενδιαφερόμενος. Ας πούμε για τη φωτιά έγινε πρόσφατα, κάναμε μια πολύ μεγάλη άσκηση στις κατασκηνώσεις που είχε ο Δήμος στον Άγιο Ανδρέα.
0: Ναι, καλά, άστο τον Άγιο Ανδρέα. Κάναμε
1: για θέματα, ναι.
0: Η πλάκα έχει ιδιαιτερότητες, διότι οι δρόμοι είναι μικροί. Οι δρόμοι δηλαδή είναι πεπερασμένοι. Αν υπάρχει κανένα παράνομο αυτοκίνητο, παρκαρισμένο κάπου τέλος πάντων, δεν χωράει να περάσει το πυροσβεστικό. Αυτό λέγανε οι κάτοικοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ιδιαιτερότητες η πλάκα.
1: Η πλάκα έχει σαφέστατα πολλές ιδιαιτερότητες και μάλιστα τα τελευταία 10-15 χρόνια ουσιαστικά ό,τι κτίριο υπάρχει στην περιοχή, το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει μετατραπεί από οποιαδήποτε χρήση είχε στο παρελθόν σε Airbnb.
0: Ναι, αυτό αλήθεια, αυτά ενημερώνεστε εσείς? Δηλαδή θέλω να πω η πολλοδομία τώρα που ακόμα υπάρχει στους Δήμους. Οι αλλαγές χρήσης ή ξέρω εγώ οι ανακατασκευές σε σπίτια που μπορεί να πέφτει κάποιος εσωτερικός τείχος και να γίνεται κάτι άλλο, υπάρχει ενημέρωση ή αυτά δεν υπάρχουν ενημερώσεις, κύριε Γραμματικογιάννη?
1: Και νομίζω τώρα μπαίνουμε για στην ουσία του πράγματος. Εάν γίνονται σοβαρές μετασκευές, όπως είπατε και εσείς, ένας τείχος να φύγει και τα λοιπά, ή να αλλάξουν τα ιταμή του κτηρίου εκεί που δεν είχε φυσικό αέριο, να μπει φυσικό αέριο.
0: Α, ήταν μείνει τα ηλεκτρομηχανολογικά.
1: Τα ηλεκτρομηχανολογικά. Εκεί λοιπόν πρέπει όντως να εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Okay. Να γίνεται μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου μετά πρέπει να πάει και έλεγχο της δόμησης για να δει ότι έχουν γίνει σωστά κτλ.
0: Μάλιστα. Αυτά γίνονται.
1: Γίνονται αυτά.
0: Έλα,
1: μπράβο.
0: Γίνονται.
1: Αν η προσωπική μου η ταπεινή άποψη είναι ότι το θεωρώ πολύ δύσκολο σε όλες αυτές τις μετασκευές σε Airbnb να έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και λάβετε υπόψη αυτή κάτι, και αυτό συνδέεται και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα πετράλαινα που μπορεί. Ναι, μεν ο μηχανισμός να είναι διαφορετικός από εδώ, αλλά η παθογένεια είναι η ίδια. Γίνονται έλεγχοι.
0: Εκεί, να θυμίσω, στα Πετράλωνα γινόντουσαν εργασίες στο διπλανό παλιό κτίριο. Κατέρευσε προφανώς, έπεσε την ώρα που τον γκρεμίζανε και έπεσε ένα στίχος και έπεσε η πολυκατοικία όλη, έτσι.
1: Αυτό λέω. Και ο μηχανισμός είναι διαφορετικός, αλλά ναι, η παθογένεια είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να συμπληρώσω.
1: Όντως ελέγχονταν όλα αυτά.
0: Κύριε Γραμματικογέννη, να πούμε ότι ναι, στην περίπτωση της πλάκας δεν ήταν το πρόβλημα το Airbnb. Από πάνω ήταν το ζήτημα. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, και το Airbnb δεν είχε δίκτυο. Καλά καταλαβαίνω.
1: Είχε δίκτυο παλαιότερα, ναι, το οποίο όμως διακόπηκε λόγω πολεοδομικών αφαιρεσιών, εξ όσων γνωρίζω εγώ.
0: Α.
1: Στην αρχή είχε δηλαδή, προφανώς.
0: Άρα το πρόβλημα, η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, έχουμε αυτή την εικόνα. Γιατί εκεί υπήρχε λέει, ναι, ενεργός, ενεργή γραμμή φυσικού αερίου.
1: Αυτό, όπως ξέρω, πιθανολογείται και από την πυροσβεστική. Αλλά μάλιστα, ουσιαστικά, ναι, αυτό είναι που κάνει και ο Δήμος Αθηνάς αυτή τη στιγμή. Θα αντιστηρίξουμε τα δύο πλαϊνά κτίρια,
0: μάλιστα,
1: για να μπορέσουμε να σκάψουμε πιο βαθιά, να βρούμε και άλλα ευρήματα που ψάχνουν η πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ενδεχομένως να υπάρχει δηλαδή.
1: Έχουμε και άλλε. Ναι, έχει ακόμα δηλαδή μέλλον η όλη κατάσταση. Ναι.
0: Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Ανδρέας Γραμματικογιάννης. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου της Αθήνας. Πολιτικός μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος. Είναι θέμα τώρα. Θεματάρα τώρα. Έξι νεκροί. Καλημέρα, Ερακλή. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στις Σέρες. Γεια σου, Μάριε. Καλημέρα. Συγχαρητήρια να πούμε, λέει, για τη μεγάλη μας νίκη. Για το ανακοινίζω 2026 δεν έχω κάτι. Ξέρω ότι 30 του μηνός λήγουν, γιατί μου με ρωτούσε και κάτι λέγαμε τον Κεραμιτζόγλου την Παρασκευή. 30 την Τετάρτη τελειώνει η ημερομηνία που πρέπει να υποβάλλετε χαρτιά για να πάρετε το αρχικό πράσινο φως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνετε, αλλά. Καλημέρα, Ιωάννα. Για να κλείσω, το θέμα με τα Airbnb είναι αρκετά σοβαρό. Ο καθένας που έχει ένα σπίτι, μικρό ή μεγάλο, καινούριο ή παλιό, το μετατρέπει σε βραχυχρόνια μίσθωση. Ειδικά λέει, αν το σπίτι είναι παλιό, γίνεται μια ανακαίνιση με λιγότερα χρήματα που κανείς δεν ελέγχει. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα το μόνο που ζητάει είναι να ανεβάσει ό,τι άδειες έχεις. Και αυτό είναι συμφωνείς με τους όρους και γίνεσαι ξαφνικά επιχειρηματίας. Κανένας φυσικός έλεγχος δεν γίνεται, λέει η Ιωάννα. Αυτά. Έχω αρκετά μηνύματα δικά σας. Θα τα βρούμε στην πορεία και τη επόμενη ώρα. Ο κύριος Γιαννίρης είναι εδώ για το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 εδώ στο Sky 100,3. Θα πάμε διαφημίσεις πρώτα. Θα τα πούμε στις 7 και 4. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα, η κυρία Θεσμίνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην παραγωγή και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στην Νέα Ιωνία, σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Μέσα στη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της πλάκας, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι και η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Παρεμβάσει για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού το απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σύλληψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Από το 1960 που έκανε ντεμπούτο στον κινηματογράφο μέχρι το 1972 έλαβε μέρος σε συνολικά 23 ταινίες. Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 5η συνεχόμενη χρονιά του Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Και ο καιρός, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 24 βαθμούς και στα νότια και δυτικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε μια λίγη παράθεση των ειδήσεων. Και η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία, που βρίσκεται στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρόδων από τέψη της οδού Εικονίου και στην οδό Κασταμονής από τέψη της πλατείας Πανετολίου. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην κάμερα και στο μικρόφωνο της ΕΡΤ.
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
2: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Εδώ κάλεσε.
3: Καλημέρα, εγώ κάλεσα την προσβεστική.
2: Εγώ με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Σπουδαία νίκη για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Γερμανίας με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του Nation League, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Γερμανία. Η εθνική μας ομάδα είναι πλέον επικεφαλή στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς και σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την 5η, να ακούσουμε τον πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Δημήτρη Κουρμπέλη, στον Α.
4: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με 2 παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι. και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια.
0: Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη συνοδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Τι είπε στον Sky ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
5: Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο, όμως αυτό θα μας το πούν οι πραγματογνώμονες. Τα ευρήματα τα οποία συλλέγονται, βιντεολειπτικό υλικό και καταθέσεις, μαζί με την αποτύπωση του πραγματογνώμονα, της άποψής του, θα μας οδηγήσει στα ακριβή αίτια αυτής της τραγωδίας.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων, όπου υπήρξαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνση των δομικών υλικών από τα συντρίμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνέχισε τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, που επισκέφθηκε χθες το σημείο, ο Χάρης Δούκας.
6: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες. Θα μιλάμε για δύο, συν ένα κτίριο με ερωτηματικό που θα είναι σήμερα και εδώ και αύριο οι υπηρεσίες μας και θα βγάλουμε άμεσα τις νοματεύσεις.
0: Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζεται το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη 30 του μηνός και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, τώρα, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς, τόνισε ο Πρωθυπουργός με την κυριακάτικη του ανάρτηση. Εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επέστρεψε από τις ΗΠΑ και στο κυριακάτικο του μήνυμα προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Οι σύγχρονες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν λύση και αλλάζουν τη ζωή των πολιτών προς όφελος τους και όχι προς όφελος των λίγων, ανέφερε σε ανακοίνωση της Οικουμουνδούρου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες ότι αναμένει να ξαναρχίσουν νέες συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, αλλά δεν είναι αυτή η συμφωνία που θέλουν να κάνω, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος. Ίσως να την είχαμε αποδεχθεί πριν από έναν χρόνο, πρόσθεσε. Οι Ιρανοί υπερεκτίμησαν τα χαρτιά που είχαν στα χέρια τους, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα τώρα με το Άξιος, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα, μετά και τις συζητήσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούσνερ με τον Υπουργό Εξωτερικών Αραγατζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν με τη μεσολάβηση του Κατάρ, πρόσθεσε το Άξιος. Ο Υπουργός των Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε χθες ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και αν αυτό σημαίνει έναν πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στην διπλωματική οδό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 2%. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 σλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η γαλλική ακροδεξιά, ο εθνικός συναγερμός της Μαρί Λεπέν, τετραπλασίασε τη δύναμή του, εξέλεξε 14 γερουσιαστές και για πρώτη φορά συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα στην Γερουσία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας, σχολίασε η Λεπέν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε τον τελικό του ΠΑΟΚ με 196. Αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ, Β και Πανιόνιο στη Ζακύνθου με το ίδιο σκορ για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Στα άλλα μάτς της ημέρας εχθές, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η κυκλοφορία στον δρόμο του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
12: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει ήδη η κίνηση στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρεά και λιγότερο προς το Βύρονα. Όπως και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σαφώς ο δυσκολότερος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό πρωί-πρωί από την Αττική Οδό προς τα κτέλανα τμήματα. Δεν πάει όμως πολύ πίσω και ως Καραμαγκάς, όχι τόσο ισχυστού που είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Αθηνών έχει και αυτή σημαντική αναμονή από το δάσος Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και η περιφερειακή Εγάλεο στο τελευταίο 600 περίπου μέτρα θα σας ταλαιπωρήσει, φίλες και φίλοι.
0: Και να ρωτήσουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η Χριστίνα Σούζη είναι στον κεντρικό αεροθάλαμο. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
13: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και για λίγο στην Εύβοια της Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Τα καλύτερα λέγω με κλειστά μικρόφωνα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κυρία Χριστίνα, μας πώς?
1: Καλά, κοιτά να δω που μου έλεγες ότι θα πέσει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και δεν το βλέπω.
0: Ναι, αλλά η προοπτική, 17. Η προοπτική είναι το Σάββατο από ό,τι βλέπω. Το άλλο, αλλά πείτε το άλλο Σάββατο ποιος ποιος πεθαίνει μακριά.
1: Ποιος πεθαίνει. Σωστό, δεν νομίζω ότι θα είναι λιγότερο από 22-23.
0: Οκ, okay, να σας πω, κυρία Χριστίνα.
1: Λέω τώρα.
0: Καλά τα λέτε, καλά, ναι, τα λέτε. Άστε με εμένα, λέω τα δικά μου.
1: Με να μην διαβάζετε ό,τι να είναι. Δεν σας έχω πει, κύριε Ψάλτη.
0: Το σύστημα, κύριε, το υποχρεωτικό του κινητού, δεν έφταιω εγώ.
1: Και το κινητό, γιατί είναι σωστό το κινητό.
0: Εγώ ίσα γι' αυτό ρωτάω.
1: Κοίτα, άμα ήταν σωστά τα κινητά, δεν θα χρειαζόμασταν εμείς.
0: Ω, δεν γίνεται, ξεχάστε το. Άλλο ο μετρολόγος και άλλο ο παρουσιαστής, ναι, που λέγεται ο λόγος. Άλλο τώρα και άλλο το άλλο. Να σας πω, τι θα γίνει τη βδομάδα αυτή, θα είμαστε.
1: Κοίτα, αυτή τη βδομάδα θα έχει βοριά, θα έχει και στο Αιγαίο θα φτάνει τα 7 μποφόρες έως και παραπάνω. Την Τετάρτη περνάει άλλο ένα σύστημα από τα βόρεια, είναι όλα τα συστήματα. Και δεν είναι που άκουσα χθες που έναν που έκανε το μετεωρολόγο ότι το ίδιο σύστημα κάνει μια άλλη κίνηση και έρχεται ξανά να μας επηρεάσει.
0: Κάνει γύρω-γύρω. Να σας πω,
1: ναι, δεν είναι γύρω-γύρω, έρχεται άλλο από τα βόρεια.
0: Ναι, ρε παιδί, μάνα, θέλω
1: να πω, ποτέ δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Το Σαββατοκυριακό έριξε πολύ και βροχούλα.
1: Έριξε πολύ καλή βροχή.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλες καταστροφές, ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Έκανε στην Εύβοια.
0: Ναι, στη Σκιάθο από
1: την. Και στη Σκιάθο μου στείλε μία φίλη μου, ήταν το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου, στον κεντρικό δρόμο της Σκιάθου, Παπαδιαμάντη.
0: Πάντοτε έχει, λέει, νερό.
1: Έχει. Και ήταν μέσα σε ένα μαγαζί, φοβήθηκε. Γιατί τα νερά ήταν έτοιμα να μπουν μέσα, ναι, στο μαγαζί.
0: Ναι.
1: Με παίρνει τηλέφωνο, τη λέω: έχω την εντύπωση, κοιτώντας την εικόνα του δορυφόρου, δηλαδή, ότι θα εξασθενήσει και μη φοβάσαι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Πράγματι, λοιπόν, η γυναίκα.
0: Συγγνώμη, σε πήρε τηλέφωνο να σου πει τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί.
1: Ναι, πώς θα εξελιχθεί, ρε παιδί μου, ναι, γιατί φοβήθηκε. Φοβήθηκαν, δεν ήταν μόνη τη, ήταν και άλλοι μαζί. Έτσι.
0: Okay.
1: Και φοβηθήκαν, η αλήθεια είναι. Αλλά ευτυχώς έκοψε αρκετά γρήγορα. Οπότε...
0: Και στην Εύβοια έριξε πάρα πολύ νερά.
1: Στην Εύβοια έχει ανεβάσει ο τόμο. Ο κύριος Λαγκουμπάρντος έχει ανεβάσει όλα τα
0: στοιχεία.
1: Είναι για 24 ώρες, έτσι.
0: Δεν είναι 48,
1: για δύο μέρες.
0: 48 ώρες, ναι.
1: Ναι, ναι. Θέλω να πω, δεν έπεσε όλο αυτό μέσα σε μία ώρα.
0: Okay.
1: Έπεσε σε 2-24 ώρα.
0: Μάλιστα,
1: έχει διαφορά.
0: Παραδοσιακά η Εύβοια τρώει αρκετά.
1: Αλλά έχει, ναι, αρκετό. Και ιδίως όταν είναι τέτοιος καιρός από πάνω από τα βόρεια, είναι. Μας προφυλάσσει εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για αυτήν, ευτυχώς για εμάς. Και πάμε παρακάτω τώρα, τι
1: λοιπόν,
0: έχουμε.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι περίπου ίδια με βοριάδες, με τις βροχές να είναι από, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Ίσως, ξέρω εγώ, και νομός Πιερίας, ίσως κάποιες μέρες. Και με τις περισσότερες βροχές να είναι μάλλον Τετάρτη.
0: Okay.
1: Και περισσότερες από όλες θα είναι στην Κρήτη. Από όλες τις περιοχές εννοώ.
0: Έχουν ανάγκη στην Κρήτη πολύ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι στην Κρήτη. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνει Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα
0: είναι μακριά ακόμα.
1: Είναι μακριά, ναι. Είναι μακριά.
0: Άνεμοι βοριάδες από τίποτε.
1: Βοριάδες 7 μποφόρ οπωσδήποτε και θερμοκρασία εδώ στην Αττική, ας πούμε, θα πέσει λίγο την Τετάρτη. Θα πάει στους 22-23. Τις υπόλοιπες μέρες 24-25.
0: Άρα είναι κανονική για την εποχή που λέμε.
1: Σχεδόν κανονική. Ναι, ναι. Νομίζω, ναι.
0: Έβλεπα χθες, το έλεγα νωρίτερα, ότι έβλεπα θερμοκρασίες, μάλλον μου το στείλανε δική μα. Στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία.
0: 41,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Σε άκουσα που το λέει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβα να το εξακριβώσω. Αλλά θα το τσεκάρω.
0: Βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά τους έχει ταλαιπωρηθεί.
1: Για να το λένε.
0: Η Ιβηρική Χερσόνησος ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος.
1: Πάρα πολύ.
0: Γαλλία.
1: Πολύ, πολύ
0: ζέστη.
1: Ζέστη, πολλές μέρες ζέστη. Σωστό. Και πολύ ζέστη.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να
0: υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παναγιώτης κάτι έστειλε, το διέγραψε. Okay. Ο άλλος Παναγιώτης έχει μείνει φορτηγό, λέει, κάτω από τη γέφυρα που βγαίνει στην Αλίμου από την παραλιακή και γίνεται κόλαση, λέει ο Παναγιώτης. Ενημερώνω πάρα αυτά τον κύριο Κολιο Μιχάλη για το ζήτημα αυτό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία, καλημέρα. Όπου έχει στείλει, όπου κατεβατώ. Θα το διαβάσω σε λίγο, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάριος, λέει, ο Σαμαράς πιστεύει ότι όντως θα πάμε σε εκλογές ένα μήνα και κάνει προεκλογικό αγώνα. Όπως και να έχει, προετοιμάζεται ο κύριος Σαμαράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι δεδομένο ότι θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτό από ό,τι πάλι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα αλλά και τις δηλώσεις που κάνουν κάποια στελέχη που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και έχουν φύγει ή έχουν ανεξαρτοποιηθεί ή έχουν διαγραφεί, είναι κοντά. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη, εκεί στο Γέρακα, καλά λέω. Ή έχω το, όχι, από Γέρακα, καλά το είδα, καλημέρα. Καλημέρα Θανάση, καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία στον νέο κόσμο. Λοιπόν, Ναταλή, το ανακαινίζω προς το παρόν δεν έχει πάρει παράταση για τις αιτήσεις. Οι τελευταίες, δηλαδή οι αιτήσεις που καταληκτικά μπορείτε να υποβάλλετε, είναι μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, στο Σπύρο στο Βοτανικό, τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο από το Μοσχάτο, τη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Μηνύματα που έχουν έρθει μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Βεβαίως τα έχουμε πει και έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα και μέσω του skyradio.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Λευκάδα, στο φίλο μου στην Καλυθέα, το Θανάση στο Κερατσίνι, το κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Το διαβάζω το μήνυμά σας για τον Ερντογάν. Έχω να πω κάποια πράγματα, αλλά όταν ήρθε η ώρα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App. Application, δηλαδή, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το λέω.
3: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ολοσχερό Sky για καφετέρια στην οδό Κασταμόνης 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,6%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία μέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολύ γρήγορα να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Έχει στείλει το μήνυμα του άνθρωπος ακριβώς στις 6, προφανώς έχει φτάσει. Καλημέρα στη γειτόνισά μου που την είδα το Σάββατο και είναι μια χαρά. Μπράβο γειτόνισσα. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς. Και ο Βασίλης μου λέει το ότι κάθε βράδυ λέει και έχετε και μια καφετέρια, ένα μπάρι, ένα εστιατόριο. Έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Και εγώ το πρώτο που, με το που μάθαμε την είδηση, εκεί πήγε το μυαλό μου, Βασίλη, να ξέρεις. Έτσι, γενικότερα. Γιατί είχαμε και κάτι πυροβολισμούς το Σάββατο προς την Κυριακή και τραυματίας και ένα παιδί 10 ετών κλπ. Όπως επίσης μαθαίνω ότι είναι πολύ βαριά ο πιτσιρικάς που τραυματίστηκε στο ποδοσφαιρικό αγώνα που στη Θάσο, αν δεν κάνω λάθος. Χτύπησε, λέει, το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για το παιδί. Ρώτησα κάποια πράγματα. Άλλα δύο πράγματα που θέλω να σας πω για να μην τα ξεχάσω. Μαθαίνω ότι στην Πολυδομία της Μυκόνου επικεντρώνεται, λέει, το ενδιαφέρον σε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 1500 υποθέσεις φακέλους. Και τώρα που πέσε το Σαββατοκύριακο, Βροχούλα, αναρωτιέμαι στο Γεφυσό Πάλι σηκώσανε τίποτα φρεάτια ή κάπου αλλού και ρίξανε πράμα. Ε, αναρωτιέμαι για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ορέσης Ομράν, είναι δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος στο Think Tank Συνέργεια. Τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, γιατί πάλι φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν πρωτόγνωρη με αφορμή τα ενεργειακά που εξελίσσονται όπως εξελίσσονται, και να δούμε και τι θα κάνει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω ότι αύριο έχουμε άτυπη σύνοδο κορυφής των Υπουργών Ενέργειας, και όπως σας έλεγα και νωρίτερα, να ξέρετε ότι η Κομισιόν ζητάει από τις χώρες μέλη έκτακτα μέτρα για το χειμώνα. Καλημέρα κύριε Ομράν.
8: Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία.
8: Τι, καλή εβδομάδα.
7: Πώς θα βλέπετε τα ζητήματα τα ενεργειακά? Φαίνεται ότι είμαστε σε δύσκολους δρόμους.
8: Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν είμαστε σε καλή περίοδο. Είμαστε μάλλον σε μία από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Φαίνεται ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή πέρασε από διάφορα στάδια, αλλά παγιώθηκε σε μία διαρκή κατάσταση αβεβαιότητας και ένταση που με τη σειρά της δημιούργησε μια ενεργειακή κρίση όχι μικρή διάρκεια, αλλά μάλλον διαρκή από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στην Ευρώπη, η οποία είναι ενεργειακώς εξαρτώμενη από τις εισαγωγές.
7: Ναι.
8: Οπότε αυτό το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 6 μήνες τα πράγματα θα είναι δύσκολα, οι τιμές θα είναι αυξημένες ή θα διατηρηθούν αυξημένες, και θα πρέπει τόσο οι μεμονωμένα κυβερνήσεις όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να προσφύγουν σε έκτακτα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές, τις υψηλές και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
7: Ακούω, καταλαβαίνω ότι ας πούμε η Αθήνα ζητάει κάποια πώς θα το πω, χαλάρωση δασμών, δεδομένων που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να πάρουν κάποια μέτρα, ενδεχομένως να μειώσουν τους φόρους κλπ. Κάποια κράτη έχουν ήδη μειώσει φόρους. Υπάρχουν άλλες εναλλακτικές? Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε ως Ευρώπη να ψάξουμε να βρούμε αλλού πρώτη ύλη που θα καλύψει τις ανάγκες, γιατί προς το παρόν οι δεξαμενές δεν είναι και σε καλό σημείο, είναι πιο χαμηλά τα επίπεδα του φυσικού αερίου που ψάχνουμε να βρούμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, κύριε Ομράν.
8: Σωστά. Κοιτάξτε, να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές είναι μια λύση η οποία έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό, όχι στην πληρότητά του, διότι αυτή τη στιγμή ιδίως το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τις αποθήκες φυσικού αερίου, υπάρχει μια, αν θέλετε, μονοπωλιακή τάση να πηγαίνουμε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε και με άλλους προμηθευτές. Υπάρχει μια δυνατότητα να δούμε τους δικούς μας πρωτογενείς τρόπους παραγωγής. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ορυκτά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλετε, στην ποιότητα και στον όγκο που απαιτούνται για να καλύψουν ένα μέρος της καθημερινής ζήτησης.
7: Ναι.
8: Και στη χώρα μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σημαντικό, με τις γεωτρήσεις και την πιθανή εξόρυξη.
7: Ακόμα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Ομράν.
8: Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας.
7: Δηλαδή, έχουμε
8: πολύ χρόνο.
7: Ναι.
8: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πιθανά κοιτάσματα ή με κοιτάσματα τα οποία έχουν ούτως ή άλλως εξαντληθεί και δεν παράγουν ό,τι έπρεπε να παράγουν.
7: Μπορούμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αέριο από το Ισραήλ ή ξέρω εγώ από την Αίγυπτο? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Αλλά ξαναλέω ότι σαν και εμάς ψάχνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες με αφορμή αυτή την κρίση. Άρα και οι τιμές ήταν γενικά υψηλές.
8: Κοιτάξτε, από το Ισραήλ και την Αίγυπτο συγκεκριμένα, λόγω των υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο.
7: Ναι.
8: Σε βαθμό επαρκή. Μπορούμε όμως να πάρουμε ηλεκτρικό ρεύμα απευθείας λόγω των καλωδίων που κατασκευάζονται.
7: Ναι.
8: Και αυτό είναι μια λύση. Δηλαδή,
7: okay,
8: να μην πάρεις την προφίλη, να πάρεις το προϊόν και να το πάρεις και σε φθηνότερες τιμές, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα και στις δύο περιπτώσεις, ειδικά τώρα στην Αίγυπτο που έχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις για να στηθούν μεγάλης ισχύως φωτοβολταϊκά πάρκα, τώρα με αυτό θα είναι και φθηνότερο,
7: okay,
8: όταν ολοκληρωθούν αυτές οι υποδομές. Αλλά και πάλι μιλάμε για υποδομές οι οποίες κοστίζουν πολύ, έτσι.
7: Σωστό. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, το βλέπω και από τους ακροατές τα μηνύματα που στέλνουν, κύριε Ομράν. Γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη, στα δύσκολα. Δηλαδή, όταν προκύψει κάτι δύσκολο, θυμίζω τα της οικονομίας, όταν είχαμε και εμείς τους δύσκολους δρόμους που περπατήσαμε με την ελληνική οικονομία, αλλά και άλλες χώρες, και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κλπ. Στα ενεργειακά, πριν κάποια χρόνια, αλλά και τώρα. Βρίσκεται λειψή, βρίσκεται δηλαδή ελληματική. Θυμίζω και με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, με τα ζητήματα της άμυνας όσον αφορά το μέτωπο που έχει προκύψει μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα, δηλαδή ένα ζήτημα κάποιων οι οποίοι υψώνουν και λόγο εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι καλυμμένοι, δεν είναι έτοιμοι σε έκτακτες συνθήκες να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες τις έκτακτες.
8: Έτσι ακριβώς είναι, δεν είναι. Η διαφήμιση σας είναι σωστή. Το πρόβλημα όμως έγινε, αν μου επιτρεπόταν να πω έτσι, είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της θεσμικής λειτουργίας, είναι πρόβλημα του πλαισίου εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι τώρα έχουμε μια άτυπη σύνοδο, όχι μια επίσημη σύνοδο, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ιρλανδικής Προεδρίας.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Στο Δουβλίνο θα μαζευτούν 27 άνθρωποι και αυτοί δεν θα λάβουν αποφάσεις.
7: Όχι, κουβέντα θα κάνουν.
8: Σε μια άτυπη σύνοδο θα συγκουβεντιάσουν για το τι μπορούν να κάνουν αν υπάρχει πρόβλημα, ενώ υπάρχει ήδη πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται.
7: Ναι.
8: Είναι σαν να, έχει πάρει κάποιος ένα αυτοκίνητο χαμηλού κινησμού και χαμηλής με μικρής υποδύναμης και να προσπαθήσει να τρέξει σε αγώνες ράλι. Δεν γίνεται, διότι είναι κατασκευαστικό το πρόβλημα. Είναι δηλαδή θέμα του τι μπορεί να κάνει με βάση το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που εν τέλει η ανάλυση δική μου είναι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος. Τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε την εγκαταλείπουμε σε μια τύπου αχρησία όπου οι θεσμοί θα υπολειτουργούν γιατί δεν μπορούν να παράξουν τα αποτελέσματα που απαιτεί ο σύγχρονος κόσμος, είτε θα εξελιχθούμε και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο όπου όντως αυτή η αρτηριοσκληρωτική λογική, η γραφειοκρατική λογική, η λογική της πολυνομοθεσίας και των πολλών οργάνων που καλούνται να αποφασίσουν παράλληλα με τα κράτη-μέλη θα πάψει να υπάρχει και θα οδηγηθούμε σε ένα μοντέλο, αν μη τι άλλο, πιο συγκεντρωτικό, με την καλή έννοια όμως τελείως, ένα μοντέλο που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν αρμοδιότητες, θα έχουν τη δυνατότητα με τη συνένωση των κρατών μελών να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, κύριε Ομράν.
8: Καλημέρα. Καλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Όρης Ομράν, δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Α, δούμε λοιπόν και λίγο την γενικότερη εικόνα γύρω από τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε μετά τις κίνησεις. Εντάξει, Δευτέρα πρωί. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Ελπίζω να το βρούμε. Μέχρι να το βρούμε, βλέπω στην άνοδο, στο ρεύμα άνοδο. Α, είναι στην παρέα μας ο Δημήτρης. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κολιομιχάλη. Έλα, Δημήτρη.
9: Ναι, ήταν και ο Τάκης εκεί στην Αλίμου. Έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό, φίλες και φίλοι, μπαίνοντας Αλίμου από την παραλιακή.
7: Okay.
9: Γι' αυτό και το ένα ρεύμα και το άλλο έχει δυσκολία. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο? Έχουμε την κίνηση που περιμένουμε στην Κατεχάκη, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας ανατμήματα. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα τώρα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ, κάθοδος Κηφισού, αλλά είναι λιγότερη από αυτή που περιμένουμε. Η άνοδος, όπως την ξέρετε, από τα Κτέλ και πάνω, ως Καραμαγκάς ομοίως.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Ο φίλος μου από την Καλυθέα λέει: από πέρυσι λέει το φυσικό αέριο στέλνει ειδοποιητήρια και ζητά έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχών, καθώς και κάθε χρόνο γίνεται λέει και σέρβις συσκευής. Στην πλάκα όμως δεν τι έγινε, αδιαφορία των ιδιοκτητών ή μία αποστολή ειδοποιητηρίου από το φυσικό αέριο? Και αυτά που γράφω τα έχω υποστεί και βρέθηκε μικρή διαρροή, οπότε άλλαξα τους σωλήνες της παροχής, ενώ άλλοι επιδιόρθωσαν τις βλάβες που υπήρχαν, λέει ο φίλος μου από την Καλυθέα. Και ο κύριος Κιμιονής μου λέει: παρατάθηκε λίγο στα μέσα του 27 η προθεσμία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων του δημοσίου στο 20% της αξίας τους λόγω εκδήλωσης μικρού ενδιαφέροντος. Οι καταπατητές επιλέγουν να πάνε δικαστικός. Το κράτος πρέπει να κινηθεί μονομερός λοιπόν, απαιτώντας τα ίδια τα ακίνητα και όταν δικαστικός τυχόν χάσει να τα αποδώσει, λέει ο κύριος Κιμιονής, ο οποίος είναι και δικηγόρος. Κάποια στιγμή θα το βρούμε τον κύριο Κιμιονή, γιατί έμαθα ότι μπλέχτηκε με μια υπόθεση προστίμου που έβαλε ο ΔΔΕ και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου για υποτίθεται, επαναλαμβάνω, πειραγμένο μετρητή που δεν ήταν πειραγμένος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοιες ιστορίες, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε σε δεύτερο βαθμό απόφαση δικαστηρίου, ο οποίος δεν καλύπτει τον ΔΔΕ, καλύπτει τον πολίτη για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πριν όμως να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η δική σας στεγάνωση στα ρατσόν.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε, 4 meetings.
7: PU500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η δική σας στεγάνωση στα ρατσόν.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε,

0: παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Πάμε για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Θα μου πεις γιατί Ψάλτη, ο καλεσμένος, διότι αυτή τη βδομάδα στα γραφεία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας τρέχει από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, η εβδομάδα screening. Δηλαδή τι είναι τώρα αυτό θα μου πείτε? Είναι να γνωρίζουμε τους δείκτες της καρδιάς μας, που σημαίνει αρτηριακή υπέρταση, αν έχουμε ζαχαροδιαβήτη, λιπιδεμικό έλεγχο, καπνιστική συνήθεια, σωματικό βάρος κλπ. Γιατί είναι εβδομάδα καρδιάς, μάλλον μήνας καρδιάς αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
9: Καλημέρα και σας και στους ακροατές σας. Πράγματι, αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρδιάς, 29 του μηνός.
8: Ναι.
9: 29, και όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην πρόληψη. Και αυτό το πρόγραμμα που μόλις αναφέρατε, το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τις εθνικές καρδιολογικές εταιρείες, όπως την Ελληνική, όπως και τις υπόλοιπες, τρέχει αυτό το πρόγραμμα, το Know Your Numbers. Δηλαδή,
8: γνωρίσουμε τα νούμερά μας.
9: Ακριβώς. Δηλαδή να ξέρεις τι ακριβώς, πόσο κίνδυνο έχεις. Είσαι υψηλού κινδύνου, είσαι μεσαίου κινδύνου, είσαι χαμηλού κινδύνου. Για να το εκτιμήσεις αυτό με τον ανθρώπο αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ξέρεις το βάρος σου, πρέπει να ξέρεις πόσο πίεση έχεις, πρέπει να ξέρεις πόσο χοληστερίνη έχεις, πόσο ζάχαρο έχεις, για να μπορείς να εκτιμήσεις.

0: κληρονομικό σου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο ζάχαρο να έχει επίπεδα ζαχάρου, για να το πω σωστά, κάποιος άνθρωπος, ακριβώς την ίδια χοληστερόλη να έχει. Αν έχει κληρονομικό, έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από το να μην έχει κληρονομικό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και βγαίνει έτσι ένα σκόρ, ένα κίνδυνο που λέμε εμείς.
1: Ναι, που αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις ή πρέπει να διορθώσεις ό,τι μπορεί να διορθώσεις, υποψιάζομαι.
0: Το να διορθώσεις είναι ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα παράγοντα κίνδυνο, ας πούμε,
1: ναι,
0: έχει αρρύθμιση χοληστερόλη του, πρέπει να το διορθώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάποιος καπνίζει, το βάζει, πρέπει να το κόψει. Αλλά αν έχεις ψηλό κίνδυνο, πρέπει να πάρεις και άλλα μέτρα. Πιο συχνά να πηγαίνεις στον καρδιολόγο σου.
1: Mm-hmm.
0: Να κάνεις πιο συχνά κάποιες εξετάσεις που πρέπει να σου πει ο καρδιολόγος. Αν κάποιος από την άλλη είναι πολύ χαμηλό κινδύνο, δεν έχει ανάγκη τόσο στενής παρακολούθησης, να το πω έτσι.
1: Νομίζω ότι έπαιξε και ένα. Έτρεξε και ένα πρόγραμμα του Προλαμβάνω, αν δεν κάνω λάθος, για καρδιακό έλεγχο κλπ. Κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, και αυτό μετά από συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Και νομίζω είναι και το, αυτό και τις μαστογραφίες είναι τα πιο επιτυχημένα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχω τα ακριβή νούμερα.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει, εκεί συμπεριλήφθηκαν μια στενής υψηλού κινδύνου και προχώρησαν και κάναν κάποιες εξετάσεις περαιτέρω, όπως stress echo ή αν χρειαστεί οτιδήποτε άλλο.
1: Τώρα, να σας πω, αυτή τη βδομάδα όσοι θέλουν μπορούν να κλείσουν. Έρχονται με ραντεβού, σωστά, στα γραφεία της καρδιολογίας?
0: Βεβαίως, το κάνουμε στα γραφεία μας, στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, το οποίο είναι στην Ποταμιάνου 6, στα Ελίσια, είναι πίσω από το Crown Plaza, το ξενοδοχείο, το κτίριό μας, και στο οποίο καλύτερα με ραντεβού, λέμε, 10 μετές, για να μην υπάρχει, να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος με ηρεμία. Έχουμε εκεί διαμορφωμένο χώρο.
1: Υπάρχουν καρδιολόγοι οι οποίοι περιμένουν και υποδέχονται τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα δουν. Αν έχουν μαζί τους και τις τελευταίες εξετάσεις τους που έχουν κάνει, ας τις έχουν μαζί για καλό και
0: ακόμα
1: για καλό.
0: Ακόμα καλύτερα, ναι.
1: Είναι.
0: Είναι screening week, το λέμε, δηλαδή για να know your numbers, το που είπαμε λίγο νωρίτερα.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό η ομάδα εργασίας μας πρόληψης και αποκατάστασης και είναι οι καρδιολόγοι μας. Θα είναι εκεί με τα ραντεβού για να εκτιμήσουμε τους βασικούς δείκτες του καρδιακού κινδύνου.
1: Ωραία, στο τηλέφωνο.
0: Έτσι ώστε κάποιος να το ξέρει.
1: Ωραία, το τηλέφωνο.
0: Και στο τέλος παίρνει και μια κάρτα κάποιος,
1: ναι,
0: και του αναφέρονται ακριβώς
1: τα νούμερα.
0: Πόσο κίνδυνο έχει.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Το τηλέφωνο είναι 2-10-7-25-8003. Θα υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky για όσους θέλουν,
0: ναι, ναι,
1: να πάρουν και να κλείσουν. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε καθηγητά, γενικά είμαστε προσεκτικοί εμείς με την καρδιά μας ή θα έλεγε κανείς ότι δεν πολύ δίνουμε σημασία?
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει μια δημοσκόπηση, ναι, η οποία θα έχουμε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, μια η ώρα,
1: ωραία,
0: στα γραφεία μας.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι,
1: στοιχεία,
0: νούμερα, ναι, ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία για πρώτη φορά βγουν στη δημοσιότητα. Πώς δηλαδή βλέπει ο κόσμος τους καρδιολόγους, πώς ο κόσμος βλέπει την πολιτική υγείας, πώς ο κόσμος βλέπει αυτά που τους συστήνουμε, από πού ενημερώνεται ο κόσμος, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω όμως για να μην το...
1: Ωραία, μην το κάψετε. Εγώ ρωτάω, ναι, γενικά, αφήστε την έρευνα που έχετε κάνει. Ψάχνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα, ψάχνει τις λεπτομέρειες γύρω από τον καρδιακό ρυθμό του?
0: Πολύ περισσότερο από παλιότερα, ναι, και θα εντυπωσιαστεί κάποιος από τα στοιχεία αυτά για να δει ότι και οι προτάσεις που έχουμε καρδιολόγοι, πόσο ο κόσμος πραγματικά πεινάει να έχει καινούργιες ιδέες, προτάσεις, πολιτικές υγείας για την πρόληψη του καρδιακού θανάτου,
1: ναι,
0: γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, θα πω κάτι ότι εκεί θέλουμε ακόμα δουλειά, δηλαδή, σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε, αλλά δεν επεμβαίνουμε πολλές φορές. Εκεί θα θέλουμε δουλειά.
1: Έχω την αίσθηση ότι οι νέες ηλικίες είναι ίσως πιο πολύ ρίχνουν το βάρος στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, καλά, βέβαια. Παλιότερα είχαν κάποιοι άνθρωποι 50, 60, 70 χρόνια, δεν είχαν πάει ποτέ σε γιατρό. Έτσι, δεν είχαμε
1: τέτοια πράγματα. Είναι προβληματικό αυτό, αλλά το θέμα είναι να το κάνεις σταθερά αυτό το ραντεβού με τον γιατρό.
0: Προφανώς. Γι' αυτό τρέχουμε αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και ευχαριστούμε πολύ. Το διαδίδεται για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, γιατρέ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι και καθηγητής καρδιολογίας στο Καποδιστριακό. Επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη στα γραφεία της εταιρείας. Το τηλέφωνο είναι 2 10 7 25 8. 8-0-3 για να κλείσετε ένα ραντεβού για να γίνει ο καρδιολογικός έλεγχος για να μάθουμε τα νούμερά μας, με λίγα λόγια. Ξαναλέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα ξέρουμε γενικά και ειδικά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και σας ευχαριστώ και βεβαίως και αργότερα στον Άρη. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, έχει στείλει ένα βίντεο. Δεν ξέρω που είναι αυτό, στην έξοδο είναι αυτό. Μ' αρέσουν και τα βίντεο, να ξέρετε. Προσπαθώ να καταλάβω τώρα γιατί μόνο το βίντεο ήρθε από το Μάκη. Καλημέρα στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Κώστα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Μαρίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα. Κορνίλιε, τι ωραίο. Καλημέρα στην Ιθάκη. Έχω ένα φίλο που ο γιος του πήγε στην Ιθάκη, φίλο τώρα, γνωστό μέσω κοινωνικών δικτύων, και πήγε και έχει μείνει έκπληκτος από την ομορφιά του νησιού. Έχω πάει στην Ιθάκη έτσι για λίγες ώρες τέλος πάντων. Α, Δαφνή είναι, okay. Okay, Μάκη, τώρα το κατάλαβα, μα κάπου εκεί πήγαινε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Θοδωρή, στα ταξί και μέσω αυτού σε όλους τους οδηγούς, τους επαγγελματίες. Την καλημέρα μου, τελειώσαμε κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση.
4: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Κατεχάκη και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Ολοσχερό σκάι και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές υπέστησαν τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο Άξιος, μία μέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ένα πόλεμο αποκάλυψης. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο Κρήτης σημειώθηκαν χθες το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Με τη συμμετοχή 81 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, ειδικών μαθημάτων και 5 ξένων γλωσσών. Το ψηφιακό φροντιστήριο λειτουργεί φέτος για τρίτη χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλοπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρι τον Jürgen Klopp σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
3: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, καλή εβδομάδα σας εύχομαι για όλους εμάς που ανταμώνουμε από την ελλαδική επικράτεια, για όλους εσάς που είσαστε από το εξωτερικό, που ζείτε στο εξωτερικό και μπαίνετε στην ακρόαση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα ερεθίσματα που μου δίνετε αμφότεροι και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, για να έχω διάφορα δεδομένα, πολλά δεδομένα στο μυαλό μου. Τώρα, τι από όλα αυτά προλαβαίνω να τα διεκπεραιώσω, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί θέλω την επίοικιά σας και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων αν δεν τα καταφέρνω όλα ταυτοχρόνως. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, να είμαστε όλοι γεροί, δυνατοί και να διατρέξουμε και την σημερινή πρώτη μέρα της εβδομάδος περισσότεροι. Να ας πούμε καλημερίζω τον Πέτρο Δούλγερη, ο οποίος στις 8 και 8 πρώτα λεπτά στο Viber 698-123-1003 έχει στείλει ήδη την καλημέρα του, μετά τον Ηλία Βουτσά, ο οποίος έστελνε τις παρατηρήσεις του αναφορικώς με τα σχόλια που έκανα στην τηλεοπτική μου εμφάνιση στις 7 το πρωί. Διευκρινίζω προς όλες και όλους ότι δεν έχω χάσει την επαγγελματική μου ιδιότητα. Είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι κομματικός δημοσιογράφος, δεν είμαι δημοσιογράφος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς λέω ευθαρσώς τη γνώμη μου για το ποιον θεωρώ καλύτερο στη διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω τις παρατηρήσεις μου όταν τα λάθη των νεοδημοκρατόπουλων, όπως είναι τα αριστερόπουλα του Κοινοβουλίου, είναι έτσι και τα νεοδημοκρατόπουλα, δυστυχώς. Υπάρχουν και νεοδημοκρατόπουλα, τα οποία τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω τώρα, συμβάλλει γιατί απουσιάζει ο Πρωθυπουργός. Έφυγε πολλές μέρες να κάνει δουλειές ο άνθρωπος να πουλήσει η Ελλάδα, το λέω πολύ χοντρά. Να πει ότι αυτή είναι η πατρίδα μας, αυτή την πρόοδο έχουμε κάνει, ελάτε να επενδύσετε. Μετά πήγε στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ. Α, παρεπιπτόντως μην το ξεχάσω, αυτός ο δήμαρχος, ο αριστερούλης της Νέας Υόρκης, τελικά δεν τον συνέλαβε τον Νετανιάχου. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί? Α, πήγε ο Νετανιάχου και τόλμησε να μιλήσει στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χωρίς αυτός ο αριστερούλης, ο Μαμπντάνη, να τον συλλάβει. Έσχος και ντροπή. Δηλαδή, εμείς οι αριστερούλιδες καταλαβαίνετε. Τώρα ηρωνεύομαι, διαμαρτυρώμεθα εντόνως. Έπρεπε να συλληφθεί ο Νετανιάχου. Όχι τίποτα άλλο, κατήγγειλε και τον Ερντογάν. Να δεις, διπλή συμφορά μας βρήκε. Διότι εμείς τα αριστερόπουλα είμαστε σε ό,τι αφορά, επειδή είμαστε χαμασαίοι, είμαστε με τον Ερντογάν μαζί. Ή αλλιώς για τους φίλους του, όπως λέει ο Γιάννης Πεντεντέρης, με τον Έρντι. Ο Έρντι καταγγέλει τον Νετανιάχου και εμείς τα αριστερόπουλα τρέχουμε πίσω από τον Έρντι και όλοι μαζί καταγγέλουμε τον Νετανιάχου. Αλλά αυτός ο Μαμντάνι ρίψας πεις. Την έριξε την ασπίδα και πάνω στην οποία πάτησε ο Έρντι και έκανε και το σώο του και εκείνος, αλλά ήρεμος από ό,τι βλέπω. Τώρα αυτά τα ήρεμα νερά, τι έγινε τώρα? Στο μεταξύ εμφανίστηκε ήρεμος ο Ερντογάν και μπέρδεψε λίγο τα πράγματα στους δεξιούλιδες και τους ακροδεξιούλιδες της Ελλάδος, διότι κατήγγειλαν τον για ενδοτισμό τον Μητσοτάκη ότι τα ήρεμα νερά μας οδήγησαν στο να, να πέσουμε στην εντελώς στην παγίδα του Ερντογάν. Αλλά εγώ βλέπω τον Ερντογάν κολυμπάει και αυτό στα ήρεμα νερά, διότι δεν θέλει κυματισμό, το καταλαβαίνω, και μια ηλικία ο άνθρωπος που να παλεύει με τα κύματα όταν κολυμπάει. Και τον βλέπω έκανε απλωτές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έτσι στο κάλμος και γαλήνος που λέμε, που λέγανε κάποτε οι παλαιοί. Τώρα που να χαθούμε με τους παλαιούς, αλλά μια που λέω για τους παλαιούς, είναι, είναι φούσκα, νάσκελα, σωστό. Και αυτό έχω τον Κολυμβητή απέναντί μου, Νότι Παπαγιαννάκο, και μαζί να πω για άλλη μια φορά στον Κώστα Δάρεμα. Δάρεμα, είχαμε το, ναι, Δάρεμα, εξαίσιο το ήμου στα λευριά, ναι, εξαίσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ ωραίο δώρο που στείλατε μέσω του κυρίου Παπαγιαννάκου, της πατρίδος του Μαρκοπούλου, εννοώ, βεβαίως. Λοιπόν, και μια που λέω παλιός και νέος, να που η Άννα Βύση, κοντά στα 70 και μπράβο της, δηλαδή θαυμάζουμε, μπράβο, πολλά μπράβο, γέμισε το Ολυμπιακό στάδιο. Στην κορύφωση της καριέρας της, πολύ ωραίο αυτό, να κορυφώνει την καριέρα ενός καλλιτέχνη, επαγγελματία, αρχιτέκτονα, μηχανικού, δημοσιογράφου, γιατρού, ανθρώπου της καθαριότητας, αστυνομικού, νοσηλεύτριας, να κορυφώνει την καριέρα. Τι ωραίο πράγμα. 90.000, 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο ΆΚΑ και εκείνη μίλησε με τον εαυτό της πρώτης νεότητας, από τις πολύ ωραίες στιγμές αυτής της μεγάλης εξαιρετικής συναυλίας. Εδώ είναι Κυπριακάν στην πρώτη νεότητα.
6: Και τι με σταμάτησες?
7: Γιατί είμαι στη συναυλία.
6: Ποια συναυλία?
7: Συναυλία μου στο ΆΚΑ.
6: Ο ΆΚΑ? Τι είναι αυτό? Είναι πολλοί άνθρωποι εκεί.
7: Πολύ.
6: Δηλαδή πάνω από 200.
7: Ναι, πάνω από 200 σίγουρα.
6: Πω, σκίσαμε δηλαδή. Μπράβο. Για να σου πω, τι έκανες τα μαλλιά μου?
7: Μόνο αυτό είναι προσέξεις πάνω από μαλλιά.
6: Τα μαλλιά και δεν τα έχω κάνει, ρε κορίτσι μου. Τα έχω κάνει κόκκινα, κίτρινα, μισαντρέ, τα κούρεψα, τα κόκκινα, τα μάτινα, τα ξύρισα. Ωστόσο, μια χαρά είναι τα ξύρισα.
7: Και εμένα μου αρέσει.
6: Και συγγνώμη, τι έτος είναι?
7: 2026.
6: Και ακόμα τραγουδάς. Ανοίγω λεμός μου και μόνο το σκέφτομαι. Για μια στιγμή. Και τι τραγούδια λες?
7: Αυτά που μου γράφει ο Νίκος.
6: Ποιος Νίκος?
7: Σωστά, δεν ξέρεις πως είναι ο Νίκος. Άστε, μεγάλη ιστορία. Κρατάει πάνω από μισό αιώνα. Στα πω μια άλλη φορά. Τι θυμάσαι?
6: Όπω πολλά του χρόνια. Τι μου λες? Εμένα μ' αγαπάς ή με έχεις ξεχάσει?
7: Εσένα όλα που σου έχω μεγαλώσει.
6: Εμείς είμαστε.

0: Να λοιπόν κάτι ωραίο της τεχνολογίας. Να μιλάς με τον εαυτό σου όταν ήσουν 15 χρονών, 20 ξέρω εγώ. Τι ωραίο πράγμα, να τα καλά της τεχνολογίας, δεν είναι όλα στραβά. Εγώ είχα τη δυνατότητα να πάω. Δυστυχώς έτσι ένιωσα μια διαθεσία το απόγευμα του Σαββάτου και είπα να κατηθώ σπίτι και κουρασμένος και όλη την εβδομάδα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που πήγατε και μας τα δείξατε όλα. Δηλαδή παρακολουθούσα τη συναυλία από την πρώτη στιγμή. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ σας ευχαριστώ προσωπικά, πραγματικά σας ευχαριστώ, γιατί από τα βίντεο που ανεβάσατε είναι σαν ήμουν μέσα. Σαν να ήμουν και εγώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά εσείς την ώρα που βιντεοσκοπούσατε απολαμβάνατε τη στιγμή για την οποία βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή εκεί. Δεν ξέρω, είναι η στιγμή με τη στιγμή. Δηλαδή, μήπως πρέπει να μειώσουμε λίγο αυτή την υπερέκθεσή μας με το κινητό στο κινητό, γιατί επί της ουσίας χάνουμε τη στιγμή. Εμείς όσοι πήγατε εκεί, νιώσατε, έπρεπε να λογικά να νιώθετε. Τόσο υπέροχο που ήσασταν από το να απασχολείστε πώς θα βγει το βιντεάκι, γιατί πρέπει να πάρετε θέση στα social. Ζητώ συγγνώμη που το λέω όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω, είναι μια άσκηση. Εγώ την έκανα προσωπικά την άσκηση να απολαμβάνω τη στιγμή και να μην με νοιάζει το να φωτογραφηθώ εκεί που βρίσκομαι, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν θέλω να έχω προσωπικά να βγαίνω στα social. Αυτό είναι γούστο βέβαια, αλλά προχωρούμε. Τώρα δεν είναι κανένα νόημα, τα είπαμε και αυτά. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε αλλαγή στα τραγούδια, κύριε Παπαγιαννάκο. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Πάολο Κόντε.
1: Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
0: Και πάνω στον Πάολο Κόντε θα διαβάσω την επιστολή που μου έστειλε η κυρία Κοζόνη, Δάφνη Κοζόνη. Μου γράφει στο portosalta.gr: ονομάζομαι Δάφνη Κοζόνη, η μητέρα μου 94 χρόνων διασώθηκε μαζί με την κυρία που τη συνόδευε από το σπίτι που ήταν όμορο αυτού το οποίο εξεράγει στην πλάκα. Το σπίτι μας είναι αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες χωρίς τοίχο. Για την τραγωδία των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν υπάρχουν λόγια. Ειλικρινή συλληπιτηρία στους συγγενείς και τους οικείους τους. Σας γράφω γιατί θα ήθελα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να εκφράσω δημοσίως μέσω της εκπομπής σας, εγώ και η οικογένειά μου, τις θερμότατες ευχαριστίες μας. Και πάλι εδώ δεν υπάρχουν επαρκή λόγια για τους ανθρώπους του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Αθηνών, οι οποίοι μόλις κάλεσα το 100 βρέθηκαν σχεδόν αμέσως στο σημείο και διέσωσαν από ένα σπίτι στο οποίο φαινόταν άκρως επικίνδυνο να μπει κανείς τη μητέρα μου και τη συνοδότη σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Μπορεί οι ίδιοι να είπαν ότι έκαναν απλώς τη δουλειά τους, αλλά για εμάς δεν είναι καθόλου αυτονόητα και τους είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Επίσης, ευχαριστούμε και την πρώτη ΕΜΑΚ για όλη τη βοήθεια που προσέφερε στη συνέχεια και σε εμάς παρά το δύσκολο έργο τους, στο διπλανό πεδίο και βεβαίως και την αστυνομία και όλους όσους ανεπλάκησαν επί τόπου από άλλες υπηρεσίες όσο ήμασταν εκεί. Ελπίζω να ακουστεί το μήνυμά μου αυτό και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, Δάφνη Κοζόνη. Και εγώ λέω θερμά περαστικά στη μητέρα και στην συνοδότης που πέρασαν αυτήν την πολύ μεγάλη ταραχή, και εκφράζω και εγώ την οδύνη μου για αυτό το άδικο τέλος νέων ανθρώπων, αλλά και του ζεύγους μιας ηλικίας που ζούσαν σε αυτήν την κατοικία. Και διερωτώ με φωναχτά, Νίκο Φιλιππίδη, δεν έχουμε χάρτη του δικτύου φυσικού αερίου στο λεκανοπέδιο? Καλημέρα σας, αγαπητέ Νίκο.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Μπορούμε να έχουν. Να εξηγήσουμε πρώτα ότι το δίκτυο φυσικού αερίου ήταν σε μια εταιρεία η οποία άνοικε τότε στον όμιλο ΔΕΠΑ, λεγόταν η ΕΔΑ Αττικής, η οποία ήταν η εταιρεία παροχής αερίου Αττικής, η οποία εταιρεία αυτή πουλήθηκε μαζί με όλες τις εταιρείες διαχείρισης δικτύου στην Ελλάδα στην Ιταλική Talgas, και τώρα λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Οι πρώτες, από όσο ξέρουμε, συνδέσεις που έγιναν στην Αττική έγιναν στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η χαρτογράφηση, λένε από την εταιρεία, ότι προφανώς υπάρχει. Οι ίδιοι αρνούνται ότι υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο, στο δρόμο. Αυτό λένε τα δικά τους τεστ που έχουν κάνει και το έχουν επικοινωνήσει με διάφορους τρόπους, με πολλές ανακοινώσεις. Τι να σου πω, νομίζω ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε καταλήξει.
0: Δηλαδή να ανησυχούμε για τρύπες στο δίκτυο κάτω από το δόστρωμα.
2: Δεν έχει προκύψει με βεβαιότητα κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει κάποιο πόρισμα στο παρελθόν το οποίο να επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποιο πόρισμα το οποίο
0: βέβαια,
2: να λέει...
0: πρέπει να εξηγηθεί τι συνέβη στο σπίτι αυτό.
2: Με σαφήνεια δεν το συζητάμε. Ναι. Προφανώς.
0: Λίγο χαμένους τους βλέπω να τα έχουν χαμένα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, από μακριά εγώ τώρα μπορεί να κάνω και να είναι και κακό το σχόλιο που κάνω. Εννοώ
2: όχι,
0: επαρκές, διότι δεν το έχω διερευνήσει. Απλώς τους βλέπω έτσι σε μια κατάσταση. Ναι.
2: Η συζήτηση αυτή δεν την κάνουμε εμείς δημόσια, είτε δεν την κάνουμε. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ιδιωτικώς. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει προφανώς μια ανησυχία. Όταν βλέπουμε ξαφνικά να σκάει ένα ολόκληρο κτίριο και να μην έχουμε μερικές μέρες, 4-5 μέρες μετά, μια σαφή εικόνα γιατί έσκασε αυτό το κτίριο, είναι λογικό να υπάρχουν διάφορες εικασίες και να προκρίνει ο πολίτης τι είναι πιο πιθανό να έχει συμβεί. Επίσης δεν είναι συνηθισμένο, ούτε είναι, πρέπει και οφείλει να γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργεί ένα σύστημα φυσικού αερίου. Πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρμόδιες εταιρείες να δώσουν τις αναλυτικές απαντήσεις. Γενικώς, όταν το αφήνεις κάτι να αναπάντητο, δεν σημαίνει ότι σταματάει να συζητιέται ή τελείωσε. Αυτό νομίζω είναι κρίσιμο και καλά κάνεις και το θέτεις στο θέμα.
0: Αυτό νομίζουν βέβαια κάποιοι άνθρωποι που διοικούν είτε στον ιδιωτικό είτε στον κρατικό τομέα, που νομίζουν ότι έτσι ξεχάστηκε. Απλώς θεριεύουν τη συνωμοσιολογία, την ανοησία και την βλακεία που επικάθεται πάνω σε όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, μπορεί να τα. Δηλαδή αυτό που είπα εγώ τώρα μπορεί να είναι μια τεράστια βλακεία. Έτσι, αλλά εγώ τώρα λειτουργήσα πολλαπλασιαστικά, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν λέω ότι η ατάκα αυτή μπορεί να απλωθεί. Έτσι, δεν είναι και η ατάκα του αλουνού που θα την πάρω εγώ από κάπου αλλού, επίσης θα την απλώσω. Θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να έρθει άμεσα απάντηση τι συνέβη και δύο ζευγάρια τα οποία ήρθαν να ζήσουν στην Αθήνα την πιο όμορφη στιγμή της ζωής τους μαζί με το άλλο ζευγάρι που ζούσε επίσης μια ήσυχη ζωή σε έναν δρομάκο της πλάκας, ξαφνικά έχασαν τη ζωή τους επειδή έγινε μια έκρηξη.
2: Ναι.
0: Έγινε η έκρηξη, πού διάλο ήταν η διαρροή, είναι δυνατόν? Δηλαδή εγώ θυμάμαι όταν εμείς πήραμε στην πολυκατοικία φυσικό αέριο, επειδή υπάρχει πολυκατοικία με τον αριθμό 7 και εμείς είμαστε 7α, έγινε ολόκληρη ιστορία πού έρχεται το αγωγός, αν είναι στο 7 και ακουμπάει στο 7α και ο τείχος και εγώ ταυτό να στέλνουμε χαρτιά, κακό φασαρία. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρουν πού καταλήγει ο αγωγός. Δεν θέλω να το απουστέψω δηλαδή. Ναι.
2: Να σου το πω πολύ απλά, κύριε. Η εταιρεία από την αρχή έχει βγάλει συνεχείς ανακοινώσεις. Ναι. Επαναλαμβάνω, λέγεται Ναόν ΕΔΑ. Αυτός είναι ο τίτλος της θυγατρικής της Italgaz στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις της, στις οποίες αναφέρει ότι δεν έχουν οι ίδιοι κάποια ένδειξη. Οι ενδείξεις δικές τους που σταματούν στο δρόμο επί της ουσίας. Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνουν. Ναι. Και από εκεί και πέρα λέει ότι συνεχίζουμε να διερευνούμε τι μπορεί να συμβεί. Αλλά στο δρόμο που αφορά το δικό
0: δεν έχουν,
2: τους
0: στο δρόμο δεν υπάρχει.
2: Δεν έχουν τέτοια ένδειξη. Ούτε έχουμε, η αλήθεια είναι, κάποια τρύπα στο δρόμο. Το πρόβλημα είναι μες στο κτίριο.
0: Μες στο σπίτι, ναι.
2: Έτσι, το οποίο βέβαια εδώ είναι ένα άλλο θέμα, αν για παράδειγμα αφορά το φυσικό αέριο η συγκεκριμένη συζήτηση. Πώς γίνονται οι εγκαταστάσεις, πώς συντηρούνται οι εγκαταστάσεις, πόσο έμπειρους ανθρώπους έχουμε, πώς την κάνουμε.
0: Φαντάζομαι η ανάκριση θα βρει τώρα ποιο συνεργείο ποιο έφερε, γιατί ιδιωτικό συνεργείο σου βάζει το φυσικό αέριο στο σπίτι μέσα. Ναι.
2: Σωστά. Ναι. Και η εταιρεία σου δίνει από εκεί και πέρα τη σύνδεση. Είναι
0: ιδιώτης εγκαταστάτης. Εμάς ήρθε ένας ιδιώτης που εγκατέστησε, πήρε τη δουλειά όλη για την πολυκατοικία και εγκατέστησε το δίκτυο μέσα στο σπίτι.
2: Η Ναόν ΕΔΑ είναι ο αντίστοιχος ΔΕΔΙΕ του φυσικού αερίου.
0: Κατάλαβα.
2: Έχει το δίκτυο. Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μόλις γυρίσουμε θα μας πεις σε λίγο χρόνο, θα το απλώσω, αλλά για να μην θεωρηθεί ότι του έκανα παράκαμψη, αυτό που έγραψε ο Δημήτρης Καμπουράκης στο liberal.gr για μια εταιρεία που ήθελε να κάνει αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δεν της έδωσε χρηματοδότηση με υπογραφή το κύριο Τσάφος. Σωστά,
2: Για την ακρίβεια είναι, δεν υπέγραψε όρους σύνδεσης, δηλαδή δεν έδωσε τη δυνατότητα να είναι στα έργα που προκρίνονται, ώστε να πάει να πάρει κρατική χρηματοδότηση, η οποία ωστόσο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι με το που θα το εγκρίνει, πέρα από τα έξοδα της κατασκευής, υπάρχει και επιδότηση εν λειτουργία. Και πολύ απλά, τα έργα δεν είναι μόνο αν τα πάρεις να τα φτιάξεις, το οποίο είναι το σκέλος το οποίο διεκδικούσε η συγκεκριμένη εταιρεία και λέει ότι είχε πετύχει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά είναι και το σκέλος της λειτουργικής ενίσχυσης, το οποίο έκρινε η ελληνική δημοκρατία ότι δεν έπρεπε να πάρει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Και τρέχω για διάλειμμα αφού διαβάσω και την Ιφηγένεια, η οποία μέσω του Viber μας λέει: να θυμίσω απλώς μετά την καλημέρα της ότι πριν από λίγα χρόνια την έκρηξη που έγινε στις αρχές της Συγκρού με αιτία πάλι το φυσικό αέριο. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το υπενθυμίζεις. Λοιπόν, Νίκο, τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα Pop Αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Της Nova Mix.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς το Ψυχικό, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμφου Φιλής προς το Κόβο Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Όλος χερός κάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτίριου. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένικοι. Υπέστησαν ζημιές στα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την ταυτοποίηση των σωρών. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Τα 107 δολάρια το βαρέλι πλησιάζει σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 2,5%. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου, υπογράμμισε πάντως ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. «Φρένο στην εφορία Κλοπ» είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μου έγραψε ο Διονύσης Γεωργίου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σάββατο πρωί βροχούλα, πάνω κάνω τον πρώτο ζεστό καφέ της χρονιάς, κάθομαι στο πισί να δουλέψω και ανοίγω το ραδιόφωνο. Τι φοβερή εκπομπή ήταν αυτή με τον κύριο Φίλη, πέρασε μία ώρα και δεν το κατάλαβα. Μακάρι να σας ακούγα 4-5 ώρες. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Διονύση κύριε Γεωργίου. Θα επανέλθουμε τα Σάββατα με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ετοιμάζουμε τώρα κάτι με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με τον κύριο Τόντσεφ, ο οποίος ξέρει τα θέματα της Κίνας. Περιμένετε, θα έχουμε δύο ακόμη ενδιαφέροντα Σάββατα, πρωινά Σαββάτου, 9 το πρωί. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τάκη Χαλδέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητή Άννα, ήρθε η κυρία Μπακογιάννη, τη ρώτησα αν υπάρχουν σημάδια λαζονίας στην κυβερνητική ομάδα ή στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά βγήκαν τα Νεοδημοκρατόπουλα και επιβεβαίωσαν την κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι ωραίο, ένα πολύ καλό αυτογκόλ, όπως και αν το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουρνάκη από τα portosaltasky.gr. Δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα, εννοώ ευρωπαϊκού τύπου συγκοινωνία, δηλαδή που να καταλαμβάνει τον χώρο κατά 60%, 70% η δημόσια συγκοινωνία και να μην μένουν παρά μόνο ένα 30% για τα αυτοκίνητα. Μιλάω για μια πόλη κακοκτισμένη όπως είναι η πόλη μας, η Αθήνα μας, που την οποία λατρεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοιου τύπου συγκοινωνία. Συνεπώς το να βάζουμε το πρόκλημα αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη πήγαινε με τη συγκοινωνία σε ό,τι αφορά στο λεκανοπέδιο, ήταν κάτι πάρα πολύ λάθος που είπε αυτός ο βουλευτής, θα τον ακούσουμε σε λίγο, της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω στην Πιερία, δεν ξέρω, δεν τον ξέρω και τον άκουσα πρώτη φορά, ήταν λάθος, πολύ λάθος η προσέγγιση του. Σε ευχαριστώ πολύ Ιωάννη Μπουρνάκη, να είσαι καλά. Και να πάω στα Viber και στα Viber τι βρήκα. Βρήκα ότι το φανάρι Αγίου Κωνσταντίνου και Μενάνδρου είναι χαλασμένο εδώ και 10 ημέρες τουλάχιστον. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, Μενάνδρου και Αγίου Κωνσταντίνου.
3: Λέει ο Πάνος Θεοδωσόπουλος και τον ευχαριστώ πολύ.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Πολλά παράπονα και σήμερα δεν έχουν διεξόδους οι ακροατές μας και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Το θέμα όμως, το μεγάλο θέμα της ημέρας, κυκλοφοριακά πάντα έτσι, είναι η παραλιακή και όχι προς τον Πειραιά. Αφορά εσάς που από τον Πειραιά πηγαίνετε προς τη Γλυφάδα. Τι συνέβη? Έμεινε με λίγα λόγια ένα αυτοκίνητο με το που μπήκε από την παραλιακή στην Αλίμου. Έμεινε, ακινητοποιήθηκε και ακινητοποιήθηκε από πίσω όλη η παραλιακή. Αυτή τη στιγμή από το κέντρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς την Αλίμου πηγαίνετε σημειωτών. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση, πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα και το κυριότερο δεν το περιμένετε γιατί συναντάτε λίγη κίνηση όσοι πηγαίνετε προς Γλυφάδα το πρωί. Τι μπορείτε να κάνετε με λίγα

0: Μα δεν ήταν ρητορικό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα, άλλη ώρα τα πούμε αυτά, γιατί και εγώ έτσι έχω πολλά δεδομένα μπροστά μου. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να μας εξηγήσετε και το θέμα που προφανώς γνωρίζει ο Δημήτρης Καμπουράκης, γιατί προφανώς έχει επαφές με την εταιρεία που δεν πήρε τη χρηματοδότηση, με αυτά που λέει ο κύριος Τσάφος, και δύο γραμμούλες μόνο μέσα σ' όλα, γιατί αν μας πουλούν ακριβότερο ρεύμα οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν επένδυσαν στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών ή φωτοβολταϊκών, αλλά επένδυσαν στις, πώς το λένε, στις μπαταρίες. Εξηγήστε παρακαλώ δικό σας το πεντάλεπτο.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα μία παραδοχή. Πράγματι είμαστε πίσω στην αποθήκευση. Μόλις τον Απρίλιο ξεκίνησε η δοκιμαστική εφαρμογή των πρώτων μπαταριών επί της ουσίας. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και μπαταρίες λιθίου κατά κύριο λόγο και άλλων τεχνολογιών, αλλά βασίζεται και σε μεγάλα έργα κατασκευής που λέγονται αντλησιοταμίευση, η οποία λειτουργεί με μια ιδιαίτερη τεχνική. Θεωρούν όλοι ότι είναι πολύ πιο αποδοτική και μπορεί και αποθηκεύει. Απλώς δεν είναι έτοιμη ακόμα και θα μας πάρει λίγο χρόνο. Οι Βούλγαροι τι κάνανε? Οι Βούλγαροι μπήκανε γρήγορα σε ένα κενό που βρήκανε στην αγορά. Ποιο ήταν αυτό το κενό? Διαπιστώσαν ότι στην περιοχή τους ο μεγαλύτερος παίκτης, η Ελλάδα, στη ΣΑΠΕ, είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν είχε αποθήκευση. Και πήραν το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων, το βουλγαρικό, και επιδοτήσανε την κατασκευή μονάδων αποθήκευση, και έτσι μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των ΑΠΕ, γιατί δεν έχουν σοβαρά ούτε φωτοβολταϊκά ούτε αιωλικά ακόμη, θα αποκτήσουν προφανώς, και τρέχουν με αποθήκευση 10 φορές μεγαλύτερη από της Ελλάδας.
0: Αγοράζουν από εμάς φτηνά και μας πουλούν ακριβότερα κατά τις βραδινές ώρες, και αυτό σε παρακαλώ διευκρίνησέ το.
1: Τις ώρες που το κάνουν αυτό, πράγματι έτσι συμβαίνει. Σε γενικό επίπεδο όμως τιμών, πρέπει να σου πω ότι το αποτέλεσμα για το ελληνικό σύστημα, δηλαδή η επιλογή να επενδύσουμε σε πολλές ΑΠΕ σε συνδυασμό με το φυσικό αέριο για τις ώρες που υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει λειτουργήσει άσχημα. Δηλαδή οι τιμές μας παραμένουν χαμηλότερες από τις βουλγαρικές. Οι τιμές μας κινήθηκαν τώρα στην κρίση σε επίπεδα λίγο κάτω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο, και αυτό δεν ήταν δεδομένο το 2022 και το 2023. Αλλά πράγματι, αν είχαμε τρέξει, θα πω όμως γιατί δεν τρέξαμε. Αν είχαμε τρέξει ενδεχομένως, δηλαδή είχαμε τις μονάδες αποθήκευσης, τότε θα είχαμε ακόμα χαμηλότερες τιμές. Επαναλαμβάνω όμως, οι τιμές κινήθηκαν κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το μείγμα που επιλέξαμε αιωλικά, φωτοβολταϊκά, τα συστήματα και τις αποθηκεύσεις να έρχονται για αργότερα. Τώρα, εμείς έχουμε κάνει 3 διαγωνισμούς, ο τρίτος είναι σε εξέλιξη. Οι διαγωνισμοί προβλέπανε και επιδότηση στην κατασκευή και λειτουργική ενίσχυση, δηλαδή στη λειτουργία για 10 χρόνια ήταν η επιδότηση. Προσφορές υπέβαλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Κρίθηκε ότι, και αυτό ήταν ένα από τα επιχείρημα καθυστέρηση των διαγωνισμών, ότι τα υλικά κατασκευής που αγοράζονται από την Κίνα ήταν πολύ ακριβά και θα οδηγούσαν σε ζημιογόνες μονάδες. Μονάδες αποθήκευση, οι οποίες αργότερα ενδεχομένως θα κλείνανε. Δεν ξέρω, ξέρω ότι ήταν ακριβές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ευνοούσε το δημόσιο συμφέρον ή αν ήταν θέμα ιδιωτικού συμφέροντος. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο επικαλούνταν οι ιδιώτες επενδυτές και φαίνεται το αποδέχθηκε και η ελληνική δημοκρατία. Ο πρώτος και ο δεύτερος διαγωνισμός προχωρούν και προχωρούν και ήδη κατασκευάζεται ένα μεγάλο μέρος από αυτά. Ο τρίτος, ο μεγάλος διαγωνισμός, στον οποίο μπήκαν και άλλου είδους έργα, δηλαδή υπήρξε μεγαλύτερη περίμετρος, βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα, αυτήν την εβδομάδα, θα βγει μια παράταση στην ετοιμότητα των εταιριών να τα κατασκευάσουν στο τέλος του έτους. Πάλι έγινε με τον ίδιο τρόπο, και αν καταλαβαίνω καλά από τα συφραζόμενα του Δημήτρου Καμπουράκη και τις αναφορές απαντήσεις του Υφυπουργού Τσάφου, αφορά το συγκεκριμένο έργο στην Πτολεμαϊδα, η επένδυση των 250 εκατομμυρίων, έργο αυτής της κατηγορίας, του τρίτου διαγωνισμού. Λέει η πλευρά Καμπουράκη, λέει το άρθρο του Καμπουράκη, το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ότι επί της ουσίας η συγκεκριμένη επένδυση ήταν 250 εκατομμύρια και το αυτό που ζητούσε ήταν μία υπογραφή για να μπορέσει να πάρει την κρατική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό Connecting Europe Facility, που θα ήταν 117 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα 125 θα τα έβαζε ο ιδιώτης επενδυτής. Καταλαβαίνω από την απάντηση του Τσάφου, γιατί υπάρχει επιχειρηματικό απόρριτο, δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες των διαγωνισμών και δεν μας τους δίνουν ποτέ, ούτε δημοσιοποιούνται, ότι μαζί με την επιδότηση στην κατασκευή θα έπαιρνε όπως και οι υπόλοιπες εταιρείες και μία δεκαετής λειτουργική ενίσχυση, η οποία μάλιστα προτείνεται σε αυτούς τους διαγωνισμούς από τις ίδιες εταιρείες. Και το Υπουργείο διαλέγει τις πιο συμφέρουσες προτάσεις. Λέει ο κ. Τσάφος ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε προτείνει 33% ακριβότερο έργο σε σχέση με τη λειτουργική ενίσχυση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το διασταυρώσω και δεν μπορώ να το ξέρω. Δέχομαι το ρεπορτάζ του συναδέλφου, ακούω και την απάντηση του υφυπουργού. Το σίγουρο είναι ότι το συγκεκριμένο έργο, και αυτό καταλαβαίνουμε και από τους δύο γιατί σε αυτό συμφωνούν, απεντάχθηκε. Δηλαδή δεν έλαβε έγκριση στο πρώτο στάδιο της διαλογής που έγινε των προτάσεων, άρα η συγκεκριμένη επένδυση κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνει. Εκτός και γίνει αργότερα, όταν θα σταματήσει πλέον η διαδικασία, γιατί αυτός ο τρίτος διαγωνισμός είναι ο τελευταίος που γίνεται με επιδότηση. Επειδή είχαμε φορτώσει το σύστημα παλαιότερα και με πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά με επιδότηση, τα οποία τι κάνανε, κάνανε αυτό την πολύ φθηνή ενέργεια, την κάνανε ακριβή, ακριβότερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν η αποθήκευση να βγει στα πρώτα της βήματα με επιδότηση, αλλά στη συνέχεια να υπάρχει μόνο το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή ο ιδιώτης που έρχεται, του εγκρίνεται η συμμετοχή στο δίκτυο, αλλά δεν παίρνει από εκεί και πέρα επιδότηση, επιστροφή χρημάτων για την επιχειρηματικότητά του. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι όπως για παράδειγμα οι Βούλγαροι, εργασία, γιατί αυτός ο τρίτος διαγωνισμός είναι ο τελευταίος που γίνεται με επιδότηση. Επειδή είχαμε φορτώσει το σύστημα παλαιότερα και με πολλά αιωλικά και φωτοβολταϊκά με επιδότηση, τα οποία τι κάνανε, κάνανε αυτό την πολύ φθηνή ενέργεια, την κάνανε ακριβή, ακριβότερη από ό,τι θα περιμέναμε. Η προσπάθεια της κυβέρνησης ήταν η αποθήκευση να βγει στα πρώτα της βήματα με επιδότηση, αλλά στη συνέχεια να υπάρχει μόνο το επιχειρηματικό ρίσκο. Δηλαδή ο ιδιώτης που έρχεται, του εγκρίνεται η συμμετοχή στο δίκτυο, αλλά δεν παίρνει από εκεί και πέρα επιδότηση, επιστροφή χρημάτων για την επιχειρηματικότητά του. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι όπως για παράδειγμα

0: Τετάτο. Αυτό λένε ότι θα γίνει μετά τον τρίτο διαγωνισμό και την περαίωσή του, όταν θα βρεθεί σε φάση μεγάλης ανάπτυξης η αποθήκευση στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο στην ενέργεια ποτέ. Διαλέγεις πάντα μείγμα και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι, όπως για παράδειγμα οι Βούλγαροι, έρχονται και πιάνουν το κενό που υπάρχει και το εκμεταλλεύονται. Όπως για παράδειγμα ένας ιδιώτης επενδυτής επίσης αναζητά το κενό προκειμένου να ωφεληθεί. Το θέμα είναι πάντα οι κανόνες, αν είναι οι ίδιοι για όλους, αν δηλαδή τηρείται η ισονομία. Και εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν αιτιάσεις διάφορες και υπάρχουν συχνά παράπονα και των επενδυτών για το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αναφέρει ο Δημήτρης Καμπουράκης. Και γενικώς, εάν όλο αυτό το οποίο συζητάμε καταλήγει, ποιο είναι το ζητούμενο, στο να παραχθεί και να αγοράζουμε όλοι φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι το ζήτημα, γιατί είμαστε σε ένα περιβάλλον ακριβής ενέργειας. Αν φορτώσουμε, η αλήθεια είναι, το σύστημα με πολλές επιδοτήσεις, η ιστορία λέει ότι πληρώνουμε ακριβότερα από όσο θα μπορούσαμε. Αν δεν δώσουμε επιδοτήσεις, ενδεχομένως δεν τρέχει πολύ γρήγορα μια νέα τεχνολογία σε οποιαδήποτε χώρα. Άρα εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι και είναι μια απόφαση πολιτικής που καλούνται κάθε φορά οι κυβερνήσεις να πάρουν. Αν θα πάνε στη λογική μπιρμπίλη του 2010, δίνω μεγάλες ταρίφες, μεγάλες επιδοτήσεις σε όσους αναπτύσσουν ΑΠΕ, ή πάω στη λογική που υπάρχει τους τελευταίους 1-2 χρόνια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ότι σταδιακά σβήνω τις επιδοτήσεις από το ελληνικό σύστημα ενέργειας.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου σημειώνει βέβαια το η φίλη, τώρα περνάω σε ένα παρεμφερές θέμα, πόσο έχει αυξηθεί η ασφάλιση των κατοικιών μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ιδιοκτήτη ακινήτου ο οποίος δεν έχει ασφαλίσει το ακίνητό του. Το αστικό ακίνητο, εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Για μας βέβαια που έχουμε πάρει δάνειο και έχουμε αγοράσει τις κατοικίες μας με τραπεζικό δάνειο, μας υποχρεώνει η τράπεζα να έχουμε ασφαλιστήριο, δεν το συζητώ και πολύ καλά κάνει, αλλά προφανώς βάζουμε κάτι παραπάνω να επαυξήσουμε την ασφάλεια του ακίνητου μας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να καταλάβω, είτε ιδιοκτήτες από δικά μας λεφτά είτε ιδιοκτήτες μέσω δανείου να μην έχουμε ασφαλίσει το σπίτι, το αστικό σπίτι είναι ντροπή τουλάχιστον. Ελάτε, κύριε.
0: Το δάνειο είναι, όπως είπες, είναι υποχρεωτικό. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο να βλέπεις δάνεια να αποπληρώνονται και πολλοί συμπολίτες μας σε αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια αποπληρώνουν τα δάνειά τους και να κόβουν την ασφάλεια. Ναι. Πραγματικά, λες και είναι υποχρέωση του δανείου. Το αντίθετο ήταν μια δυνατότητα να μπει σε μια διαδικασία ασφάλισης της κατοικίας σου.
1: Βέβαια, αυτό είναι
0: αυτό του μέλλοντός σου.
1: Είναι αποτέλεσμα της άθλιας πολιτικής των τελευταίων 50 ετών των αθλίων λαϊκιστών κρατιστών πολιτικών μας, είτε είναι νεοδημοκράτες, είτε πασόκοι, είτε αριστεροί, οι οποίοι γαλούχησαν την κοινωνία, που δεν τις έμαθαν. Η δουλειά των πολιτικών ήταν, δουλειά των βουλευτών και της πολιτικής και των πρωθυπουργών, ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να ασφαλίζει το σπίτι του. Εμείς τουλάχιστον που ήρθαμε από την Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία του 70, ασφαλίζαμε τα σπίτια μας. Δεν υπήρχε έννοια ότι θα έρθει το κράτος να σε αποζημιώσει για ιδιωτική ευθύνη, για να συνοούμαστε. Λοιπόν.
0: Εδώ δεν υπήρχε ποτέ τέτοιου είδους.
1: Όχι, δυστυχώς. Εδώ η κοινωνία γαλουχήθηκε ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο είναι εκεί για το κράτος πατερούλης, η Σοβιετία δηλαδή, του υπαρκτού ελληνισμού που κάνει τα πάντα για σένα. Λες και είναι χρήματα αλωνών και όχι δικά μας. Λοιπόν, καλημέρα σας Νίκο, θα επανέλθουμε.
0: Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύπτω αυτό. Αγαπητή Άννα, παρακαλώ εξηγήστε μου με διεύθυνση ακριβίας. Σε εσάς αναφέρομαι μέσω Viber που μου λέτε ότι υπάρχει μια διαρροή νερού κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Παρακαλώ στο portosalta.sky.gr. Μην χρησιμοποιείτε το Viber για μεγάλα κείμενα. Σας παρακαλώ, μου δυσκολεύετε τη ζωή. Τα Viber και το 1003 την πλατφόρμα την έχουμε για να λέμε μόνο μια καλημέρα και ένα πολύ γρήγορο ζήτημα. Όχι ολόκληρα κατεβατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αγαπητή Άννα, και νομίζω και στα, γιατί τώρα έχω πάρα πολλές πηγές και έχω άλλη μία Άννα η οποία κάτι μου λέτε για μια επιστολή της ΑΕΝΑΟΝ εκεί στο Κουκάκι για το δίκτυο που μπήκε νερό στο δίκτυο φυσικού αερίου και σας έστειλε μια επιστολή ΑΕΝΑΟΝ, παρακαλώ στο portosalta.gr στείλτε μου την επιστολή για να κάνω ρεπορτάζ. Ευχαριστώ. 9 παρά 9 πρώτα λεπτά. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές

0: Κλείνω το πρώτο μέρος με το εξαιρετικό, εξαίσιο άρθρο της κυρίας Αθηνάς Κακούρη, της συγγραφέως κυρίας Κακούρη, στο φίλο της εφημερίδας Καθημερινή το περασμένο Σάββατο. Ό,τι σας, ό,τι ακούτε τώρα το έχει γράψει η κυρία Κακούρη. Η τραγική κατάληξη εκείνου του δύστιχου τραγουδιστή που επιδιώκοντας να βελτιώσει την εμφάνισή του έχασε τη ζωή του επειδή εμπιστεύτηκε δύο γιατρούς με φανταχτερό ιατρείο και ανύπαρτες νόσεις, ξεσήκωσε τις διαμαρτυρίες πολλών. Πώς το Υπουργείο Υγείας επέτρεψε να λειτουργεί τέτοιο σκιτζίδικο? Το Υπουργείο Δικαιοσύνης γιατί δεν επενεύει? Η αστυνομία τι κάνει? Και τα σχόλια άλλων τόσων. Μα τόσο απληροφόρητος ήταν? Τόσο λίγο το έψαξε το πράγμα πριν πάει να κάνει μια τόσο επικίνδυνη επέμβαση? Εν τούτης, συνεχίζει η κυρία Κακούρη, δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να μπορεί να προστατέψει τον πολίτη από τις αδυναμίες του ιδίου του εαυτού του. Ο δε ατυχής Γιώργος Μασονάκης αποτελεί υπόδειγμα σοφροσύνης εμπρός στο 17% των Ελλήνων που δηλώνει πως θα ψηφίσει Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα, σκέτον. Κοιτάζω τις δημοσκοπήσεις και δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Δεν πλαισιώνεται από κανέναν. Μοναχώς το αποσπά 17% των Ελλήνων ψηφοφόρων. Πώς και γιατί? Ο Τσίπρας είχε μια ηλικιώδη άνοδο από μαθητής, πρωθυπουργός της χώρας μας μέσα σε κάπου 10 χρόνια. Ούτε ο Ναπολέον δεν τα είχε καταφέρει τόσο καλά. Και μετά φανερώθηκε ότι ήταν φούσκα. Είχε γοητεία αεροπλάνου, μας έδειχνε ζωγραφισμένους ρουσαμάδες στη Θεσσαλονίκη και χειροκροτούσαμε αντί να κακάσουμε. Αγνοούσε αν η θάλασσα έχει σύνορα ή όχι και αν η Λέσβος ήταν δίπλα ή μακριά από τη Μυτιλίνη. Δεν ήξερε ούτε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες ώστε να διαπραγματεύεται άνετα με τους δανειστές μας και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ανίδεως στα οικονομικά, μαγεύτηκε από τον Βαρουφάκη, μας έταξε πως θα σκίσει τα μνημόνια, αλλά μας φόρτωσε ένα τρίτο όπου υποθηκεύσαμε τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας μας για 100 χρόνια. Έστησε τη σκευωρία της Νοβάρτης με σκοπό να βάλει φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους του. Οι παράλληλες κρατικές του υπηρεσίες άφησαν να καούν 104 άνθρωποι στο μάτι. Έχασε απαρατά τρεις εκλογικές αναμετρήσεις με το Μητσοτάκη και στάθηκε ανίκανος να διατηρήσει μια ελάχιστη έστω παρουσία στη Βουλή. Και επέστρεψε με το rebranding ή στα ελληνικά rebrandis και ζητάει την ψήφο μας αφού πρώτα λανσάρισε το βιβλίο του. Φορτώνοντας όλα τα λάθη στους συνεργάτες τους οποίους ο ίδιος είχε επιλέξει όσοι κυβερνούσε. Και υπάρχει ένα 17% που θα τον ψηφίσει. Καταλήγει. Ο δυστυχής Μαζονάκης, αν είχε γλιτώσει ως εκ θαύματος, νομίζετε πως θα ξαναπατούσε στο κομψό ιατρείο της Καρνεάδου? Αλλά και εκείνη την πρώτη φορά που μπήκε ρυψοκίνδευσε τη δική του ζωή μοναχά. Ενώ οι 17% χωρίς περίσκεψη, χωρίς εδώ, θα ψηφίσουν λέει Τσίπρα, παίζοντας έτσι στα ζάρια και τη δική μου ζωή και την ακεραιότητα της χώρας μας. Η Αθηνά Κακούρη είναι συγγραφέας και αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή. Το άρθρο της από την Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Καλή σας ημέρα. Αν θέλετε να διαβάσετε πιο ήσυχα το άρθρο της κυρίας Κακούρη, μπορείτε να μπείτε στο λογαριασμό μου στο X. Το έχω αναρτήσει από χθες και χιλιάδες άνθρωποι το έχετε διαβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά, 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας, και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς τη Λεωφόρο Αλίμου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρουμο και το Ψυχικό. Στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στον άξονα Πειραιός Σταδίου και στην Λεωφόρο και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Ολόσχερος σκάει και καφετέρια στην οδό Κασταμονής 142 στη Νέα Ιωνία. Η καφετέρια στεγαζόταν σε ισόγειο τριώροφου κτηρίου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι ένοικοι της πολυκατοικίας, ενώ ζημιές πέσαν τα διαμέρισματα και στους τρεις ορόφους. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Στην ίδια καφετέρια, το Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ξεπέρασε πριν από λίγο τα 107 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία καταγράφει άνοδο πάνω από 3,2%. Στο μεταξύ, παρεμβάσει τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για την επανέναρξη του πολέμου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό και τις 5 συλλήψεις ατόμων κοντά στην αεροπορική βάση Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ο Ουάσιγκτον και το Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση στη Βρετανία. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν και οι δεσμοί του Ταγκίπ Ερντογάν με την Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο της Ουκρανίας από ρωσική βόμβα. Στόχος ήταν κτίριο διαμερισμάτων. Στο Κίεβο, ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα πρατήριο βενζίνης. Εχθές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ουκρανική πρωτεύουσα όταν ρωσικά drones έπληξαν αγορά. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης θυμάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν εχθές το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και χορογράφος Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια και παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Στα αθλητική ενημέρωση, φρένο στην φορεία Κλοπ είναι ο τίτλος του περιοδικού Der Spiegel μετά και την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας, η δεύτερη αγωνιστική του Nation League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθροι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Και στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η χρονιά συνεχή το Super Cup Ελλάδος, καθώς επικράτησε το τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.

0: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 93.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο, η οποία ασχολείται με τα κάθε μας. Το εμάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον. Αντισταθείτε, λέγεται η εκπομπή. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28 ώρα, μην ξεχάσω, να μην παραλείψω, να σας πω καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε τη μέρα του, τη βόλτα του. Γιατί αυτός τη μέρα τη συνεχίζει συνέχεια, δεν τη σταματά ποτέ. 17 λεπτά μετά τις 7, θα μας αφήσει 13 λεπτά μετά τις 7. Τώρα η νύχτα πέρασε τη μέρα, 11 ώρες και 55 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος. Σήμερα που έχουμε ένα ολόγιο μου και πλέον φεγγάρι, είχαμε σελήνη το Σάββατο, σε κάποιες περιοχές είδαν, εμείς είδαμε την Κυριακή, χθες πολύ πιο άνετα, πολύ πιο εύκολα, ήταν μια μέρα μετά. Εν πάση περιπτώσει, ολόγιο μου φεγγάρι έχουμε σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ήρεμα. Και η εβδομάδα ξεκινά με αλλαγή σκηνικού στον καιρό, με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές, ισχυρούς ανέμους και την θερμοκρασία σε σχετικά ήπια επίπεδα. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους περισσότερες. Τοπικές βροχές προβλέπονται τώρα το πρωί σε Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά, οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Να πούμε πως οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ στα δυτικά, 4 έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και 6 έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στις περισσότερες περιοχές από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 26. Λοιπόν, να σας πω, θερμοκρασία σε μερικές περιοχές. Ξεκινώ από Δυτική Μακεδονία, η ανώτερη σήμερα στους 21 βαθμούς. Στην Ήπειρο θα φτάσει έως 22. Κεντρική Μακεδονία έως 25, το ίδιο και στην Ανατολική Μακεδονία, το ίδιο και στην Θράκη. Στον Κάμπο σήμερα η ανώτερη στους 24, Κυκλάδες βλέπω 23 η ανώτερη, Κρήτη 24, Δωδεκάνησα έως 26, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Στην Αττική σήμερα η ανώτερη στους 25 και στην Θεσσαλονίκη μας η ανώτερη στους 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, ο μήνας έχει 28, είναι Δευτέρα, ακριβώς στις 9 για την ακρίβεια, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας που φιλοξενείται, έδειχνε 6,9 βαθμούς. Ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία, ήταν η υψηλότερη, συγγνώμη, θερμοκρασία μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι τις 9. Χαμηλότερη θερμοκρασία είχαμε στις 8 ακριβώς, 4,5 σήμερα. 4,5, για να δούμε τι κάναμε χθες. Λοιπόν, εχθές ο μήνας είχε 27, μάλιστα. Είχαμε 21,2. Ακούστε, 21,2 βαθμούς 10 λεπτά πριν τις 3 χθες, 14,50. Και το Σάββατο 16,7 στις 5 και 10, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία είχαμε 9,4, μόλις άλλαζε η ημέρα. 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα είχαμε 9,4. Και θα ανέβει τώρα σε λίγο, ναι, 6,9 πάντως είναι ακόμα. Ήταν στις 9, συγγνώμη. Στις 9 ακριβώς. Πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα. Μιλώ για την πόλη των Γρεβενών, ήλιο καθαρό σήμερα, καθαρό, καθαρό ουρανό. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ενώ την Πέμπτη που αλλάζει ο μήνας, την Πέμπτη έχουμε 1 Οκτωβρίου.
Τετάρτη είναι η τελευταία μέρα του μήνα. Την Πέμπτη έχουμε κανονικές, αλλά πάλι 22 η ανώτερη. Μέχρι 22 λοιπόν όλες αυτές τις ημέρες η ανώτερη θερμοκρασία, καθαρός ουρανός σήμερα. Το ίδιο και την Τρίτη, Τετάρτη επίσης, αρκετά σύννεφα την Τετάρτη το πρωί, αλλά μετά ανοίγει ο ουρανός, καθαρίζει ο ουρανός, ανοίγει ο ουρανός, πάντα ανοιχτό είναι. Λίγα σύννεφα έχουμε την Πέμπτη που αλλάζει ο μήνας, η ανώτερη πάλι στους 22, Παρασκευή 21, 20 Σάββατο, Κυριακή είμαστε μακριά ακόμα, μάλιστα. Θα δούμε άλλες χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα, εύκολο είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεν θα μείνω μόνο στα Γρεβένα, θα πάμε στην Δυτική Μακεδονία. Για να πάμε στη Δυτική Μακεδονία και γύρω εδώ, θα πάμε και λίγο Θεσσαλία, θα πάμε και Ήπειρο. Λοιπόν, ανοίγουμε τους σταθμούς, μετεωρολογικούς σταθμούς του meteo.gr. Lowest temp, χαμηλότερη θερμοκρασία, και έχουμε και λέμε, λοιπόν, έρχομαι, όχι, Μέτσοβο, Γρεβένα θα πάμε, μάλιστα, έχουμε στα Γρεβένα, είπαμε, χαμηλότερη 4,5, βλέπω Μαυραναίος 10,5, 8,5 είχαμε στο Ζιάκα, μάλιστα. Τώρα Σιάτιστα δεν έχει μετεωρολογικό, όχι. Και που πάμε, Γαλατίνη μετά, 6,1 στο Καλονέρι ειδικότερα, δίπλα από τη Γαλατίνη, 6,1. Για να δούμε, η Καστοριά 9,2, Φλόρινα 7,5, πιο καλά δηλαδή από τα Γρεβένα όλες αυτές οι περιοχές. Η Δεσκάτη, Κνίδη μας δίνει, Δεσκάτη 10,5 η Δεσκάτη, μάλιστα, σε λίγο θα βγάλουν και τα κοντομάνικα εκεί. Τσοτήλη βλέπω 10,3, Δοτσικό 4,3, 5 βλέπω Βασιλίτσα, πιο ψηλή θερμοκρασία η Βασιλίτσα από την πόλη των Γρεβενών, 8,5 είπαμε Ζιάκας, μάλιστα. Στο μεταξύ να πούμε ότι η ισχυρή καταιγίδα έπληξε χθες την Τίνο, συγγνώμη, την Σύρο, όχι Τίνο, Σύρο, και προκάλεσε πολλά προβλήματα σε αρκετά σημεία του νησιού. Βλέπω εικόνες και βίντεο που έχουν ανέβει στο Κυκλάντες 24, στο site αυτό, όπου η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στην κυκλοφορία σου και σε διάφορα σημεία της Ερμούπολης, πρωτεύουσα. Στην περιοχή της οδού Τάδε, Απόλλωνος, ένα όχημα εξετράπη της πορείας κατέληξε σε φρεάτιο με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Δέντρο έπεσε στο οδόστρωμα, και πολλά προβλήματα στους πεζόδρομους. Σε πολλά σημεία έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες και βλέπουμε νερού και βλέπουμε ένα καταράκτη να διασχίζει την πόλη της Ερμούπολης. Σε κάποιες περιοχές, ναι, τα καιρικά φαινόμενα ήταν πραγματικά έντονα. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, πάμε στα της οικονομίας. Λίγες ημέρες έμειναν για τους ιδιοκτήτες κλειστών σπιτιών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς την Τετάρτη εκπνέει, φίλες και φίλοι, η προθεσμία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς έχουν υποβληθεί 93.000 αιτήσεις. Από αυτές, περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστά ακίνητα. Σύμφωνα τώρα με το Υπουργείο Οικονομικών, η αίτηση για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων, τουλάχιστον από το 2024, θα εγκριθούν στο σύνολό τους. Τώρα, για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των ετούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, πλούσιο το αστυνομικό παύλα δικαστικό, όχι αστυνομικό παύλα πυροσβεστικό δελτίο ειδήσεων σήμερα, κυρίες και κύριοι, διότι είχαμε μια διανόητη καταστροφή που σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία από φωτιά, η οποία ξεκίνησε στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα από καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπου οι ένοικοι της ανέφεραν πως ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις από το ισόγειο και πως η φωτιά έφτασε ταχύτατα στους υπόλοιπους ορόφους. Αν δείτε βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο, οι σκηνές, οι εικόνες είναι αποκρουστικές, αν μη τι άλλο, τραγικές για τους ιδιοκτήτες. Για τρεις εκρήξεις λοιπόν από το μαγαζί έκανε λόγο ένας ένοικος της πολυκατοικίας, μίλησε στους δημοσιογράφους και σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, είπε ότι γύρω στις 4:30 ώρα το πρωί ούρλιαζε μια γυναίκα φωτιά. Την ώρα που άνοιξα την πόρτα άρχισαν να ανεβαίνουν τρέχοντας προς την ταράτσα κάποιοι, γιατί νόμιζαν ότι θα σωθούν από τους καπνούς. Εγώ φώναζα «κατεβείτε προς τα κάτω, προς την έξοδο», έλεγε ο συγκεκριμένος. Στη συνέχεια ο ίδιος, που διαμένει στο ρετυρέ της πολυκατοικίας, σημειώσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το μαγαζί που είναι καφέ Παύλα Ναργίλε. Έχουν πάρει φωτιά όλα τα διαμερίσματα μέχρι τον τρίτο όροφο. Κρίμα. Μια γυναίκα έμαθα ότι άκουσε ότι έγιναν τρεις εκρήξεις από το μαγαζί. Τα ακριβή αίτια θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Και ο ίδιος που έλεγε πριν, έκανε τις δηλώσεις στους δημοσιογράφους, πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έλεγχο των πυροσβεστών. Και κάποιοι ένοικοι κατάφεραν να βγουν από το κτίριο μόνοι τους, χρησιμοποιώντας την κεντρική είσοδο. Άλλοι όμως, εξαιτίας των πυκνών καπνών, πήγαν στην ταράτσα τελικά, προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο, και οι συγκεκριμένοι ένοικοι απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες, οι οποίοι τους συνόδευσαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία. Στο μεταξύ, να πούμε ότι οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους, στην Πλάκα, με το μπόιλερ και την κουζίνα να μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα, τα δεδομένα. Οι αρχές έχουν διαπιστώσει ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στον δεύτερο όροφο. Στον πρώτο όροφο, ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει το 2021 την κατάργηση της εγκατάστασης στο χώρο που λειτουργούσε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο δεύτερο όροφο, συνδεδεμένες με την εγκατάσταση φυσικού αερίου, ήταν το μπόιλερ στο μπάνιο, το οποίο βρισκόταν στο κέντρο του ορόφου, η κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι. Από το τελευταίο έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία, αλλά αναζητούνται κομμάτια και από τα άλλα δύο για να ερευνηθεί το ενδεχόμενο. Η διαρροή να υπήρξε σε μία από τις δύο συσκευές. Κουζίνα λοιπόν και ενεργειακό τζάκι, μάλλον το μπόιλερ, για το μπόιλερ λένε, ναι. Και παράλληλα αναζητούν και ερευνούν την εγκατάσταση, τα σχέδια αλλά και στοιχεία που θα δείξουν αν η εγκατάσταση στον τρίτο είχε γίνει πάνω σε παλαιότερο δίκτυο φωτοαερίου, και επίσης ερευνούν τυχόν φθορές, διαβρώσεις ή αστοχές που μπορεί να συνδέονται με την διαρροή. Τώρα, οι αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κεντρική εγκατάσταση ήταν μία από τις παλαιότερες της Αθήνας και εκτιμάται ότι χρονολογείται από το 1995, όταν ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν προέβλεπε υποχρεωτική ύπαρξη βάνας που θα μπορούσε να διακόψει τη ροή σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής. Και από την πρώτη αυτοψία προέκυψε ότι το μπάνιο στο δεύτερο όροφο ήταν ο χώρος που είχε υποστεί τις μικρότερες ζημιές στο κατεστραμμένο κτίριο. Και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, εκεί φαίνεται πως η 78χρονη ένοικος προκάλεσε άθελά της την ανάφλεξη με τη δημιουργία σπινθήρα ακόμη και από το πάτημα ενός διακόπτη. Και το βάρος τώρα των ερευνών έχει πλέον στραφεί στον εντοπισμό του σημείου από το οποίο διέρευσε το αέριο, αλλά και του χώρου όπου αυτό συσσωρεύτηκε. Το σημείο αυτό πιθανότατα βρισκόταν σε κλειστό χώρο στο εσωτερικό της κατοικίας. Τι το θες, δεν έμεινε τίποτα, ε? Φαντάζομαι θα έχετε δει τις εικόνες. Λοιπόν, πάμε σε μια δυσάρεστη, γιατί θα μου πείτε η προηγούμενη ήταν ευχάριστη, δυσάρεστη ακόμη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια η Ελένη Προκοπίου, η οποία ήταν μία από τις χαρακτηριστικότερες παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση της ηθοποιού Μέλπος Κωστή, Και να πούμε ότι η Ελένη Προκοπίου άφησε το δικό της στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Αν δείτε εικόνα της θα καταλάβετε για ποια ομιλώ. Έχοντας συμμετάσχει σε συνολικά 23 ταινίες από το 1960 έως το 1972, σε αρκετές από αυτές βρέθηκε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ το ιδιαίτερο ταλέντο της στο χώρο αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της καλλιτεχνικής της διαδρομής. Και η σχέση της με τον χορό ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία κτλ. Μην σας διαβάζω εγώ όλο το βιογραφικό της. Αν μπείτε στον έτο θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, πάμε και στα του αθλητισμού για να σας πω. Ελλαδάρα με ψυχή τεράστια, κατάφερε απίστευτα πράγματα. Πέρασε από τη Γερμανία με 1-0, 0-1 αν θέλετε, και ήρωες τους Τζολάκη και Κουρμπέλη, και έκανε το 2-2. Το 2-2, ναι, στο Nations League. Με τεράστια λοιπόν ψυχικά αποθέματα, η χώρα μας, η Ελλαδάρα μας, η εθνική ομάδα μας, μιλώ για ποδόσφαιρο, πανηγύρισε μυθικό ιστορικό διπλό μέσα στην Γερμανία, άντεξε στην πίεση έχοντας σε ιδιαίτερη βραδιά τον Τζολάκη, και όταν βρήκε το δικό της ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο χτύπησε με τον Κουρμπέλη για το γκολ της νίκης. Και με αυτό το αποτέλεσμα η εθνική έφτασε τους 6 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές, 2 νίκες δηλαδή έχει μόνο, στη League 1 του Nations League, ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου και πλέον μπορεί να κοιτάζει ακόμη ψηλότερα στην συνέχεια της διοργάνωσης. Και πάμε σε 2 ειδήσεις με δικές μας ομάδες. Ξεκινώ με Α Εθνική γυναικών, όπου δυστυχώς η ομάδα μας, οι Σιρήνες μας, ιτήθηκαν από την ομάδα της ΑΕΚ, μιλώ για την δεύτερη αγωνιστική, με σκορ 3-0 στην Αθήνα. Και επόμενη αγωνιστική, τα κορίτσια μας, οι Σιρήνες Γρεβενών, υποδέχονται πιο σωστά τον Παναθηναϊκό. Και επίσης είχαμε και παιχνίδι για την τρίτη εθνική, όπου η ομάδα μας, η ομάδα του Βατολάκου, ιτήθηκε 1-0 από την ομάδα της Καστοριάς στα Γρεβένα. Πολύς κόσμος, υπήρχαν και 100 φιλάθλοι ήρθαν από την Καστοριά. Πάντως η πρεμιέρα μπορεί να μην έφερε βαθμό, όμως η εμφάνιση της ομάδας μας, του Αθλητικού Συλλόγου Βατολάκου, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την συνέχεια. Στη δεύτερη αγωνιστική η ομάδα του Βατολάκου θα αγωνιστεί εκτός έδρας απέναντι στη Βέρεια, ενώ η Καστοριά θα υποδεχθεί τον Μακεδονικό Σιάτιστας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο περνώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είπαμε είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου και ξεκινούμε κάποιες ερωτήσεις. Υποβάλλω κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα στην περιοχή σου, ε? Μην περιμένεις άλλο. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι, ναι, χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι και μιλάς απεριόριστα προς όλους. Βάλε λοιπόν σήμερα το Telecom 5G Wi-Fi και απόλαυσε τις επιδόσεις του καλύτερου δικτύου κινητής στην χώρα σύμφωνα με την Ookla και την Open Signal. Και να θυμάσαι ότι τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερο στο telecom.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Από Πέμπτη, καλό μήνα!

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Από Πέμπτη, καλό μήνα!

Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Σήμερα που είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 28, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Από Πέμπτη, καλό μήνα! Και που πάμε, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Ξέρετε πολύ καλά, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτές. Όχι ποτέ, ποτές.

Θα προσπαθήσω να γίνω όσο το δυνατόν πιο σύντομος, διαβάζοντας ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, και ξεκινώ με την δεύτερη σελίδα για να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Και βέβαια δίνουμε και συμβουλές στο blog του ΑΕΤΟΥ. 5 συμβουλές παραδείγματος χάρη δίνουμε σε αυτή την περίπτωση για να μην σας κλέψουν ποτέ στο βενζινάδικο. Είχαμε την παρουσία του ομίλου D-Group στην εκδήλωση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Σύνταγμα, και έχουμε εικόνες και βίντεο από αυτήν την συμμετοχή. Μπείτε και δείτε ποιο είναι το κλειδί για έξοδο στην σύνταξη, και πολλές οικονομικές ειδήσεις και συμβουλές δίνουμε. Γράφουμε για την καρδιά, οι 5 τιμές που δείχνουν ότι λειτουργεί ρολόι και πώς θα τις πιάσετε αυτές τις τιμές. 8 χρήσεις του ελαιολάδου που θα σας εκπλήξουν. Αλλαγή ώρας, πότε συμβαίνει, ποιες χώρες δεν την εφαρμόζουν και γιατί. Υπάρχει εξήγηση και απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πώς μπορείτε να φτιάξετε κυραλυφή, και μιλώ για το πιο διαχρονικό φυσικό καλλιντικό. Και με αφορμή τώρα της εμπεροπανήγυρης στην Δυτική Μακεδονία, έχουμε έναν οδηγό από την ελληνική αστυνομία για την προστασία από κλοπές και διαρρήξεις. Ξέρετε ότι κάθε φορά που έχουμε εμπεροπανήγυρη, γίνεται χαμός. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας βεβαίως 14, να προσέχετε να βλέπετε και να ακούτε το τι συμβαίνει γύρω σας, και να μην απειλείτε αν μη τι άλλο η οικία σας ή η περιουσία σας ή το αυτοκίνητό σας. Υπάρχουν συμβουλές, δίδονται συμβουλές από την ελληνική αστυνομία. Γράφουμε για την επιστροφή 2 ενοικίων, πληρώθηκαν 17.074 εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί. Και μπείτε και δείτε τι ισχύει για όσους δεν έλαβαν τα χρήματα. Ερώτημα τιμά και πειράζει που κοιμάμαι με την τηλεόραση ανοιχτή. Μπείτε και δείτε όλες τις απαντήσεις. Σοκαριστική προειδοποίηση Gates. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει, ακούστε, 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Και ποιος τα λέει αυτά? Ο συνιδρυτής της Microsoft, ο Bill Gates. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κάτω από τα χαλάσματα στην πλάκα. Κυρίες και κύριοι, αυτές οι ειδήσεις έσκασαν πρωί-πρωί του Σαββάτου. Η έκρηξη έγινε ξημερώματα Σαββάτου και άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν οι πληροφορίες. Εμείς βέβαια γνωρίζουμε τώρα ότι δυστυχώς υπήρξαν 6 θύματα, 6 σωροί, 6 νεκροί από τα χαλάσματα της πτώσης του συγκεκριμένου κτηρίου στην πλάκα, απέναντι από τις θύλες του Ολυμπίου Διός. Γράφαμε και για κηδείες. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, ή γιατί τα παιδιά μας έχουν τόσο χαμηλές επιδόσεις στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άρθρο το οποίο το γράφει ο Τάσος Χατζη Αναστασίου, είναι δόκτωρ ιστορίας και διευθυντής Λυκείου, και έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Γράφαμε για την συναυλία, είναι μεσημέρι τώρα, έχει πάει μεσημέρι Σαββάτου, και γράφαμε για τον απόλυτο, δημοσιεύαμε τον απόλυτο οδηγό για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ της Άννας Βύση, και δίναμε συμβουλές για όσους βρέθηκαν ή όσους μάλλον θα ήθελαν να πάνε εκεί, τι να κάνουν. Και βέβαια ξέρουμε και τα αποτελέσματα, περίπου 100.000 φίλες και φίλοι ήταν αυτοί, ή ο

0: οποίοι βρέθηκαν σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Μια συναυλία που λένε τώρα οι πληροφορίες, γιατί διαβάζουμε και τα οικονομικά αυτής, τα αποτελέσματα αυτής της συναυλίας, περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ πάνε στην Άννα Βύση. 2 εκατομμύρια ευρώ με μία και μόνο συναυλία, η οποία κόστισε, λένε πάλι οι πληροφορίες, δεν έχουμε στοιχεία χειροπιαστά, δηλαδή δεν έχουμε αναλυτικά, αν θέλετε, και επίσημα αυτά τα στοιχεία, αλλά το τι ακούγεται και το τι γράφεται, αυτό σας μεταφέρω τώρα, ότι η παραγωγή αυτής της συναυλίας κόστισε 6 εκατομμύρια ευρώ. Δούλεψαν 400 και πλέον άτομα. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό, αυτό λένε όλοι. Άλλη είδηση από την πρώτη μας σελίδα, στο προπονητικό team του Πρωτέα Γρεβενών και ο Σάκης Γκανάτσιος, κυρίες και κύριοι. Ποιος είναι ο Σάκης Γκανάτσιος, υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει? Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται, θα βρεθεί μάλλον στο προπονητικό team του ανδρικού τμήματος τώρα. Ο Σάκης είναι μια εμβληματική μορφή λοιπόν για το μπάσκετ των Γρεβενών. Άρρηκτα ο κύριος Γκανάτσιος, συνδεδεμένος με τον φιλαθλητικό όμιλο Πρωτέα Γρεβενών. Έχει υπηρετήσει τον σύλλογο τόσο ως παλαιός παίκτης, όσο και επί σειρά ετών ως προπονητής στα τμήματα υποδομής και τις ακαδημίες. Και η ευχή όλων μας είναι, Σάκη, υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο έργο σου. Καλή επιτυχία, coach. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Είχαμε μπαράζ αστυνομικών ελέγχων στη Δυτική Μακεδονία και 7 συλλήψεις σε Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά και Φλόρινα για ναρκωτικά και παραβάσεις περί αλλοδαπών. Συνεχίζουμε να γράφουμε για την αδιανόητη τραγωδία στην Πλάκα. Στους 6 οι νεκροί εντοπίστηκαν και οι τελευταίες σωροί. Ένας παράξενος θρύλος, οι Άπωνες υποστηρίζουν ότι ο τάφος του Ιησού βρίσκεται στη χώρα τους. Μπείτε και δείτε 7 προϊόντα που επινοήθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Διαγνώστηκε με καρκίνο στο λάριγγα η Ρούλα Πισμπυρίγκου, αυτή που σκότωνε τα παιδιά της, το ένα μετά το άλλο. Έχουμε πολλές συμβουλές. Μπείτε και δείτε αν έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι, τότε έχετε σίγουρα κρυμμένο θησαυρό. Ναι. Επόμενη στάση, Δυτική Μακεδονία. Το ταξίδι της Δυτικής Μακεδονίας στην καρδιά της Αθήνας ξεκίνησε στο μετρό του Συντάγματος και έχουμε εικόνες και βίντεο από εκεί. Νωρίτερα σας λέγανε ότι η D Group, η εταιρεία D Group με τον Δόκτωρ Δρεπάνη, Δημήτρη Δρεπάνη, είναι ήδη εγκατεστημένη εκεί. Και είχαμε και ενημέρωση από τον ίδιο τον Δερπάνη σε όλους όσους βρέθηκαν στην έναρξη αυτής της προβολής, αν θέλετε, της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Τι άλλα γράφουμε? Η μεγαλύτερη απάτη με τους ιαλοκαθαριστήρες, έτσι φουσκώνουν τους λογαριασμούς στα συνεργεία. Μάλιστα, να έχετε το νου σας. Ήταν λάθος μου, το ομολογώ, τι λέω, ο υπνοθεραπευτής για τα ραντεβού με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα μηνύματα με την γιατρό. Ιερό χρέος και ιστορική μνήμη, τα Γρεβένα τίμησαν τον έθνο ιερομάρτυρα Μητροπολίτη Εμιλιανό και έχουμε δηλώσει του Δημάρχου μας. Παρακαταθήκη, λέει ο Κυριάκος Ταταρίδης, για τις επόμενες γενιές η θυσία του φωτισμένου ιεράρχη των Γρεβενών και έχουμε εικόνες από αυτήν την εκδήλωση και όλες αυτές τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, τελέστηκαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην εκκλησία, στον τάφο του εθνοιερομάρτυρα Μητροπολίτη μας. Στο Βόλο είχαμε μια γυναίκα η οποία έκανε 203, ακούστε, ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πρώην της. 203 ψεύτικα προφίλ. Ο συγκεκριμένος, ο 37χρονος, έκτοτε ανέβηκε ένα δικαστικό Γολγοθά και τελικώς η γυναίκα καταδικάστηκε σε κάθειρξη. Θα μπει μέσα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πένθος στην Άνω Κόμη γράφαμε, έφυγε ευνίδια από τη ζωή ο Αντώνης Παπαϊωάννου, ο επί σειρά ετών αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού Κρόκοπαραγωγών και συλληπιτήριο μήνυμα του συνδυασμού μαζί για την Κοζάνη. Πάμε στην πρώτη σελίδα τώρα του ΑΕΤΟΥ. Αυτές ήταν σε ειδήσεις από τις προηγούμενες ημέρες. Είπαμε, η ενημέρωση των ΑΕΤΟΥ δεν σταματά ποτέ. Γράφαμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην Καστοριά, όπου ένα αυτοκίνητο προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού και είχαμε τον ελαφρύ τραυματισμό της οδηγού, τίποτα άλλο. Αυτό συνέβη στην βόρεια παραλία της Καστοριάς, μάλιστα, το απόγευμα του Σαββάτου. Γράφουμε για τρολαγοκέφαλο, ο Μπαμπούλας, αν θυμόσαστε τα αρχικά δημοσιεύματα στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Μπαμπούλας λοιπόν του καλοκαιριού που δεν επιβεβαιώθηκε τι συνέβη τελικά στις θάλασσες. Όλοι λέγανε μην τολμάτε, να μην τολμήσετε να μπείτε, θα σας φάει ο λαγοκέφαλος, θα τον πατήσετε, θα κάνετε, θα ράνετε. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη τελικά. Άλλες ειδήσεις, σκευάσματα για αλλίωση αποτελεσμάτων αλκοτέστ προωθούνταν μέσω TikTok. Ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας. Έδινε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάποια μπουκαλάκια, τα οποία αν κάποιος είχε πιει, έτσι πίστευε αυτός και γι' αυτό τα πουλούσε άλλωστε, ότι έχει πιει και έπεφτε σε έλεγχο της τροχέας. Αν έπινε σε αυτό το μπουκαλάκι, τότε το μηχάνημα θα δείχνει μηδέν, δεν θα δείχνει ότι έχεις καταναλώσει αλκοόλ. Τώρα πώς τα πιστεύουν και γιατί τα αγοράζουν, ο Θεός και η ψυχή τους. Λοιπόν, γράφουμε για το ότι η Ελλάδα γερνάει, ένας στους τέσσερις είναι άνω των 65 ετών, πόσοι αιωνόβοι ζουν στην χώρα μας, έχει ενδιαφέρον, μπείτε και δείτε. Γράφουμε απλά tips για να μην στεγνώνει το κρέας στο ψήσιμο. Έφυγε η Σαμαρινέα, ουρανία, ντριγκόγια. Γράφουμε για τα ζώδια, τι γίνεται με το δίπλωμα οδήγησης και τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλαιό ροζ χάρτινο. Ανέκδοτο, πρώτη μέρα ταξιτζής, δεν έχουμε εικόνα όμως, γιατί δεν ξέρω. Πρώτη μέρα ταξιτζής. Αναβίσει ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ στα πόδια της, η συγκινητική αφιέρωση που έκανε στο Μαζονάκι. Τώρα μπήκαμε στις ειδήσεις, χθεσινές ειδήσεις, την Κυριακή είχαμε τη συναυλία του Σαββάτου. Επιστροφή ενοικίου, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι, όσα πρέπει να γνωρίζετε και ποια είναι τα ποσά της επιστροφής ενοικίου. Τι τρώνε οι άνθρωποι που ζουν πάνω από 100 χρόνια. Στο μεταξύ είχαμε επίσκεψη, είχαμε εκδρομή του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης, ο Εμιλιανός, όπου βρέθηκαν στον τόπο του μαρτυρίου του Εμιλιανού, αλλά πήγαν και μετέωρα και τρίκαλα. Έχουμε εικόνες από αυτή την απόδραση του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης, ο Εμιλιανός. Γράφουμε για τις νέες ταυτότητες, ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν εκδώσει την ταυτότητα. Έτσι πιστεύω, εγώ έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Ή φοβούνται τον Αντίχριστο, τα εξάρια και τέτοια. Μη χειρότερα. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν στις μέρες μας να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, να έχουν το μυαλό να πιστεύουν ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κρίμα αν συμβαίνει. Μάλλον δεν έχουν το μυαλό στη θέση τους. Στη θέση του. Λοιπόν, γράφουμε για το ελαιόλαδο στα 8,5 ευρώ το λίτρο. Πότε ξεκινάει η συγκομιδή και τι προβληματίζει τους παραγωγούς. Πτώση της τιμής. Μπείτε και διαβάστε το, έχει ενδιαφέρον. Γράφουμε για την τραγωδία στην Πλάκα. Στο δεύτερο όροφο εκτιμάται πως έγινε η φωνική έκρηξη, το σενάριο για το αέριο και τα επόμενα βήματα. Τρεις κακές συνθήκες που συνήθειες, συγγνώμη, που καταστρέφουν το συμπλέκτη του αυτοκίνητου. Συνταγή για πριν τον ύπνο. Και δεν θα ξυπνήσετε ποτέ ξανακουρασμένοι. Μιλάμε για μια συνταγή. Γράφουμε και για την γαστρεντερίτιδα. Πόσες ώρες μετά τη μόλυνση εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα και εξηγούμε τι είναι η γαστρεντερίτιδα. Γιατροί δεν είμαστε. Τα βλέπουμε, τα γράφουμε, τα δημοσιεύουμε. Πασχάλης, ο γνωστός μας Πασχάλης, ο Γρεβινιώτης Πασχάλης, εδώ από τον Άγιο Γιώργιο, μιλάει για το στιγμιαίο λάθος. Και λέει: η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω. Έκανα ένα λάθος και έκανα ένα παιδί. Δεν το ήθελα. Μάλιστα. Σημάδια ακμής στην επιδερμίδα. Με αυτά τα tips θα την εξαφανίσετε. Αναβίσει, γέμισε το ΆΚΑ, αλλά πόσα έβαλε στην τσέπη. Εδώ δεν αναφέρουμε το ποσό, το ακριβές ποσό που σας είπα νωρίτερα, 2 εκατομμύρια. Εδώ γράφουμε γενικά για τον λογαριασμό των εκατομμυρίων. Πόσα περίπου έβγαλε η συναυλία και χωρίς να έχουμε συμπεριλάβει μέσα τα χρήματα χορηγών όπως ήταν η ΔΕΗ, Coca-Cola, ναι, και άλλοι πολλοί. Ποιο όχημα θα περάσει πρώτο τη διασταύρωση, απόλυτη σπάζοκεφαλιά για όλους τους οδηγούς, μπείτε και διαβάστε. Γιατί δεν πρέπει να πετάμε το νερό που βράσαμε πατάτες, έχει ενδιαφέρον. Γράφουμε και για την Γερμανία-Ελλάδα 0-1, ιστορική νίκη της εθνικής μας με Κουρμπέλη και πάει για άλλα μεγάλα πράγματα. Αθανάσιος Τσιούρας, ο υποψήφιος, γρεβενιώτης υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκη, με τη Νέα Δημοκρατία, γράφει για τις διαδικτυακές συζητήσεις και εκδηλώσεις από τις 24 Σεπτεμβρίου έως και τη 1 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τις εβδομαδιαίες προβλέψεις, μπείτε και διαβάστε τις σήμερα, του Κώστα Λεφάκη, πώς ολοκληρώνεται ο Σεπτέμβριος. Εβδομαδιαίες προβλέψεις λοιπόν για το διάστημα από σήμερα έως και 4 Οκτωβρίου. Δημοσκοπική καταιγίδα για το κόμμα Καριστιανού, τα λάθη, οι αστοχίες και οι γκβαντικές θεωρίες που βυθίζουν την ελπίδα για την δημοκρατία. Εκεί που ήταν τέταρτο κόμμα ξαφνικά, κυρίες και κύριοι, τώρα και μάλιστα πολύ λίγους μήνες μετά μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή. Μπαίνει, δεν μπαίνει, μπαίνει, δεν μπαίνει. Για την ώρα μπαίνει. Ελπίζω να μην έχει, ελπίζω. Δεν ελπίζω τίποτα. Ας μην έχει άλλη πτώση. Τώρα δεν με νοιάζει να σας πω την αλήθεια, καρφί δεν μου καίγεται. Γράφουμε, α, το προλάβαμε. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, η πορεία της στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Μπείτε και δείτε την εικόνα της για να καταλάβετε για ποια ομιλούμε. Έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και κηδείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών. Δύο χρόνια πριν τα 100, ο Παναγιώτης Παπανικολάου, σήμερα σε μία ώρα από τώρα, στις 11 η κηδεία του στο Μαυρον Όρος Γρεβενών, στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής. Καλό παράδεισο Παναγιώτη και κουράγιο στην σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα και την αδελφή του και στους συγγενείς του. Μάλιστα, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Μπέλα που βρήκαμε, μην βγει παρά έξω, ο διάλογος του ύπνοθεραπευτή και του γιατρού μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να σας πούμε πως το Telecom 5G Wi-Fi φέρνει την απόλυτη ελευθερία, κυρίες και κύριοι, στη σύνδεσή σας με ταχύτητες έως 300 Mbps για streaming και gaming και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. Απολαύστε το Telecom 5G Wi-Fi με την αξιοπιστία του καλύτερου δικτύου κινητής στην Ελλάδα, πιστοποιημένου από την Ookla και την Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Telecom 5G Wi-Fi, για να πετάει, λέω εγώ, έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο telecom.gr. Ολοκληρώσαμε. Πάμε στο Sky, ξεκινά δελτίο ειδήσεων, ξεκίνησε μάλλον, ναι. Και αμέσως μετέρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Γεια σας, αύριο πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμαστε. Bye.
1: Η πολυκατοικία εκενώθηκε. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 ένοικοι. Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας έχασε τη ζωή του. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε από την Τεχεράνη για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Μπρεντ ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2,7%. Εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο επίκεντρο θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταγίπ Ερντογάν με τη Χαμάς. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών. Ήταν μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου για πολλά χρόνια, παρτενέρ του Βαγγέλη Σιλινού. Την Τετάρτη εκπνέει η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες, το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των βεβαίωσεων, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του gov.gr. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφορειακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Jürgen Klopp, σχολίασε η εφημερίδα Bild. Το νικητήριο γκολ έβαλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Επόμενο μάτς με την Ολλανδία στην Τούμπα την Πέμπτη. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδος, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Ποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
5: Ο ζωντανός σταθμός.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα. Προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΗ Άγρε Βενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ Άγρε Βενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
10: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
10: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
11: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
12: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
11: Πίτσα Ρωμαίο.
12: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
13: Τα γεγονότα,
14: η ενημέρωση,
13: το χιούμορ,
14: η μουσική,
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στον Star FM 933. Για να περάσουμε όμορφα, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία με full ενέργεια. Οπότε σε οποιαδήποτε φάση και αν σας πετυχαίνουμε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα περάσετε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, όλα αυτά παρέτσα και σήμερα εδώ κανονικότατο στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι να πω για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στον Star FM 933, γιατί το μουσικό μας κοκτέιλ το ακούτε και πρωί και μεσημέρι. Εδώ είμαστε κανονικότατα στην ώρα μας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας απολαμβάνει το πρόγραμμα του Star FM. Και φυσικά μπορείς να μας ακούς φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείς star.fm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα τηλεοπτικά μας νέα και θα πάμε στην αγαπημένη σειρά η οποία σάρωσε με την επιστροφή της στην σεζόν που μας πέρασε. Μιλάω για το Σόι Σου. Η Χαμπέη και οι Τριανταφυλαίοι πραγματικά αγαπήθηκαν επιστρέφοντας με τα καινούργια επεισόδια που έδειξε ο Αλφα από το Σόι Σου μετά από αρκετά χρόνια απουσίας που έλειπε η σειρά από τον τηλεοπτικό αέρα. 30 και τα επεισόδια της σεζόν που μας πέρασε. Πολύ ψηλή τηλεθέαση, έτσι λοιπόν ήδη από τα πρώτα 10 επεισόδια είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι το Σόι Σου θα συνεχίσει κανονικότατα με καινούργια επεισόδια και τη νέα σεζόν. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν οι οικογένειες αυτές πραγματικά γύρισαν πολύ ωραία επεισόδια και συνεχίζουν να γυρίζονται τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν οι Χαμπέη και οι Τριανταφυλαίοι θα εξακολουθήσουν να κρατούν έτσι καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν. Θα δούμε σίγουρα πολλές εμφανίσεις αγαπημένων ηθοποιών να περνάνε από τα επεισόδια. Θα δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις και για 2-3 επεισόδια, ωστόσο οι βασικοί πρωταγωνιστές παραμένουν όλοι οι ίδιοι, δεν θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα παραμείνουν όλοι κανονικότατα στους ρόλους τους. Το Σόι Σου λοιπόν επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια και νέες ιστορίες μέσα στο πρόγραμμα του Αλφα. Μια σειρά η οποία και πέρυσι σάρωσε και φυσικά στις επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι σημείωνε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Έτσι λοιπόν για εσάς που αγαπάτε τη σειρά, το Σόι Σου θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια μέσα από το πρόγραμμα του Αλφα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά έτσι ακόμα τηλεοπτικά νέα να σας πούμε. Έχουμε εξελίξεις τηλεοπτικές και όχι μόνο, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και τι σας έχουμε? Εξελίξεις πολλές. Οι τηλεοπτικές εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Φέτος θα δούμε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Και είναι και μία χρονιά από πέρυσι βασικά, η οποία συνεχίζεται και φέτος, όπου βλέπουμε σειρές οι οποίες ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά είχαν αφήσει έτσι κάποια τέλεια και κάποιο ερωτηματικό για το ότι μπορούν να συνεχιστούν, να συνεχίζονται. Μία από αυτές τις σειρές είναι η Φόνη στο Καμπαναριό, η σειρά η οποία πριν από 3 περίπου χρόνια είχε πάει πολύ καλά στον Α. Μία πολύ ωραία κωμωδία με τις μοναχές να βρίσκονται σε ένα μοναστήρι και να περνάνε πάρα πολλά. Η Φόνη στο Καμπαναριό λοιπόν είχαν ολοκληρωθεί, είχε ακουστεί ότι η σειρά μπορεί να συνεχιστεί. Τελικά δεν είχε πάρει το πράσινο φως τελευταία στιγμή και να που τελικά το σύριαλ αυτό θα επιστρέψει φέτος ανανεωμένο. Οι Φόνοι στο Καμπαναριό 2 λοιπόν επιστρέφουνε. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κωμωδία μυστηρίου του Α, όπου θα δούμε πλέον στον δεύτερο κύκλο νέες περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Στην σειρά να πούμε ότι θα δούμε τις μοναχές να μετακομίζουν σε ένα νέο μοναστήρι, όπου φυσικά δεν θα μείνουν ήσυχες εκεί, γιατί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τις σκοτώσει και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει πάρα πολύ γέλιο. Στην σειρά στους Φόνους του Καμπαναριού 2 θα δούμε και νέα πρόσωπα να μπαίνουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η ηθοποιός Έλενα Μεγρέλη, η οποία θα υποδίεται την αστυνομικό, και φυσικά ακόμη 2-3 πρόσωπα καινούρια τα οποία θα εισβάλλουν και θα τα δούμε στις νέες πολύ έτσι δυνατές στιγμές από τους Φόνους στο Καμπαναριό 2, μια σειρά η οποία θα χαρίσει πολύ γέλιο στο πρόγραμμα του Α. Ήδη από τα πρώτα τρέιλερ τα σχόλια των τηλεθεατών είναι όλα θετικά και περιμένουν πώς και πώς την σειρά αυτή να μπει στο πρόγραμμα του Α και να την απολαύσουν. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκένουργια κωμωδία του Α, Φόνη στο Καμπαναριό 2, η οποία έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη μουσική, με περισσότερες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και φυσικά πάντοτε κοντά μας με την σταθερή αξία, πάντοτε με πολύ γεύση και ποιότητα, η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Γιατί όταν πεινάς, όταν νιώθεις το στομάχι σου έτσι να γουργουρίζει και θες κάτι γευστικό, εννοείται απευθείας σου έρχεται στο μυαλό η πίτσα Ρωμαίο και το 24620-23900. Κράτα αυτό τον αριθμό. 23900, το ξαναλέω, σημείωσέ το, αποθήκευσέ το, γιατί θα με θυμηθείς. 23900 λοιπόν καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις λαχταριστή πίτσα, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με μερέντα φουλ και τριμμένο μπισκότο και είναι απαιχτή. Και φυσικά δεν ξεχνάς να απολαύσεις λαχταριστή πίτσα special με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα. Και όχι μόνο, λαχταριστά όλα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά πάντα από τη Ρωμαίο. Και αν πάρεις 2 πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα εμείς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Star FM. www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
11: Frictoria Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Τα γεγονότα,
17: η ενημέρωση,
16: το χιούμορ,
17: η μουσική,
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στον Star FM 933. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ παρέιτσα. Και σήμερα είμαι ο Δήμος και είμαστε εδώ παρέα με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Σας θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται ότι σας έχουμε και την καλύτερη συντροφιά, που είναι το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, όπου οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε λοιπόν τώρα να απευθυνθείτε στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά. Και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή τώρα στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, να ξεκινήσει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε καλώντας το 2462-084-333. Εμείς σας προτείνουμε το System. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών, την Kellys Blantu, να ενημερωθείτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. Στο System πάντως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά. Μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και το παιδάκι σας να ξεκινήσει και να μάθει σωστά τα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, διότι τώρα εγώ θα σας πάω στον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του. Το τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν έτσι πάρα πολλά για τον Αντώνη Κανάκη, για το αν τελικά τα βρήκε με τον Αντένα, αν θα υπογράψουν και αν θα δούμε τους Radio Arvilla και την σεζόν αυτή στο πρόγραμμα του Αντένα. Υπήρχαν έτσι διάφορες εξελίξεις και εκεί. Τελικά όμως τα πράγματα άρχισαν έτσι σιγά σιγά να κινούνται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του έχει ήδη έτσι κάνει τα πρώτα ραντεβού με τον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να πέσουν και οι υπογραφές. Τα πράγματα λοιπόν προφορικά από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνηθεί. Έτσι ο Αντώνης Κανάκης, η παρέα του και η Radio Arvilla θα επιστρέψουν και πάλι στο πρόγραμμα του Αντένα. Βέβαια όχι από την αρχή της σεζόν, όπως τους έχουμε συνηθίσει, κάπου εκεί προς το τέλος του Οκτώβρη. Κάπου εκεί εμφανίζονται η Radio Arvilla στο πρόγραμμα του Αντένα, τους οποίους θα δούμε και φέτος, αφού πλέον οι συζητήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά και είναι όλα στην τελική ευθεία για τους Radio Arvilla να υπογράψουν και να τους δούμε και φέτος στο πρόγραμμα του Αντένα. Πήγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Για πάμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή βρισκόμαστε εδώ παρέτσα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία τηλεοπτική είδηση για σήμερα, διότι έχει να κάνει με την Ζήση Χριστίδου. Τη Ζήση Χριστίδου, όπου τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέκα με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Τελικά όμως και από το πουθενά, εκεί που η Ζήση Χριστίδου δεν το περίμενε, μετά το τέλος της συνεργασίας του Μέγκα με τη Φέη Σκορδά, θα ξαφνικά της έγινε πρόταση η εκπομπή της από Σαββατοκύριακο να πάει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πρόταση όπου η Ζήση Χριστίδου μπορεί να μην το πολύ ήθελε, γιατί της αρέσει να είναι στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο και το Μέγκα την ήθελε πάρα πολύ, έγιναν κουβέντες, έγιναν συζητήσεις και τελικά βρέθηκε έτσι η κατάλληλη δομή και το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα για να μπορέσει η Ζήση Χριστίδου να μετακομίσει στην καθημερινή ζώνη του Μέγκα. Έτσι λοιπόν το Χαμογέλα και πάλι θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 21 του Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί, όχι ανανεωμένο αλλά καθημερινό. Και λέω το όχι ανανεωμένο γιατί η Ζήση Χριστίδου θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγκα με την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε τα Σαββατοκύριακα. Είναι άλλωστε ένα πρόσωπο που δεν αλλάζει εύκολα την ομάδα της, δένεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν παρέα με τη Ζήση Χριστίδου, καθημερινά στο Μέγκα από 21 Σεπτεμβρίου θα βλέπουμε στο πλευρό της φυσικά τον Παύλο τον Σταματόπουλο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Θα βλέπουμε επίσης δίπλα της τον Νίκο τον Συρίγο, την αγαπημένη παρουσιάστρια την οποία βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη Βάλια Χάτζη Θεοδόρου, και φυσικά τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο πλευρό της Χριστίδου στην καθημερινή της πλέον εκπομπή στο πρόγραμμα του Μέγκα, η οποία θα ξεκινάει στις 10 το πρωί. Και φυσικά να πούμε ότι εκεί θα βλέπουμε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα παραμείνει στο Μέγκα, ενώ ήταν να πάει στο Open στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open που θα έκανε ο Νάσος Γουμενίδης, αλλά τελικά το Μέγκα κατάφερε να κρατήσει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν ο Μικρούτσικος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Μέγκα και θα τον βλέπουμε σε ρόλο σχολιαστή και στο πλευρό της Ζήσης Χριστίδου, όπου έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη βδομάδα ή όχι, αλλά θα τον βλέπουμε και στην νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου, όπου εκεί θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος και φυσικά θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Μέγκα σε διάφορες εκπομπές ως σχολιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Το Μέγκα θεώρησε ότι είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν ήθελε να αφήσει τον Μικρούτσικο να αποχωρήσει από το δυναμικό του. Έτσι λοιπόν μίλησαν, συζήτησαν, τα βρήκαν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανανέωσε με το Μέγκα και παραμένει εκεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα μας πάντα έχουμε τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Special τι θες, την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, ή μήπως θες τη λαχταριστή αυτή πίτσα που κάνει Ρωμαίο με φουλ πατάτες τεκνητές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απέχτη είναι. Με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και φυσικά με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου όπως πρέπει. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ στον Star FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
1: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
1: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
8: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
1: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
2: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
4: Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com
7: Central.
8: Central.
9: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
7: Central και
11: φύγαμε.
12: All day,
10: all night. All night. All night.
7: Central στη Γαλατινή.
13: Τα γεγονότα.
11: Η ενημέρωση.
13: Το χιούμορ.
11: Η μουσική.
13: 24 ώρες μαζί σας.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
8: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Ασπρόπυργο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Σταδίου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent είχε ξεπεράσει τα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3%. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες μας για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Η κυρία Κάλλας επανέλαβε την έκκλησή της προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα αντιαεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στην Ουκρανία, επισημένοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως αντιαεροπορικών. Άμυνα. Στο μεταξύ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγένεις των 6 θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτίριων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική ιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα, ενώ σημείωσε ότι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει το περιστατικό και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτώουν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι. Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, προσθέτει στην ανακοίνωση. Όλος καιρός κάει και η καφετέρια όπου ξέσπασε πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής σε ισόγειο τριόροφους πολυκατοικίας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στα μπαλκόνια όλων των ορόφων, ενώ σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου κάει και ένα υπνοδωμάτιο. Η πολυκατοικία εκενώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απομακρυνθούν 6 άτομα. Την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI. Αρχίζουν από σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, φρένο στην εφορία Κλόπ είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, αν και οι Έλληνες φιλαθλοί ήταν λιγότεροι στο γήπεδο, ακούγονταν περισσότερο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοιες Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Όπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
19: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
20: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
21: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
22: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
23: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία συμμετέχουν σε αυτόν τον άτυπο διαγωνισμό, τον άτυπο διαγωνισμό Μπούρδας, στον οποίο μέχρι προσφάτως προηγούνται και ακόμα προηγούνται, αλλά πια νιώθουν την καυτή ανάσα των νεοδημοκρατών, τα στελέχη της αντιπολίτευσης που ισχυριζόσαντο ότι 10 του μηνός τελειώνουν οι μισθοί, δεν έχουν να φάνε όλοι οι Έλληνες, αν θυμάστε, 10, 15, 20% τελειώνουν οι μισθοί κάθε μήνα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολλές καταθέσεις. Έχουμε τρομερά ψηλές καταθέσεις. Άμα μας τελειώνει ο μισθός κάθε μήνα στις 10 του μηνός και παρόλα αυτά καταφέρουμε να επιβιώνουμε, τότε πάει να πει ότι έχουμε στην άκρη μπόλικο παραδάκι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ο διαγωνισμός αυτών, κυριαρχούσαν τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Ως εδώ, είπαν οι νεοδημοκράτες. Και έτσι την Παρασκευή ακούσαμε τον σύντροφο Κουλκουδίνα να διαπιστώνει με τη δική του επιστημονική μέθοδο ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα με την αύξηση της τιμής των καυσίμων.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
0: Οι δείκτες, οι πραγματικοί δείκτες, όχι τα μάτια του Κουλκουδίνα, δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν έχει πέσει δραστικά. Εντάξει. Γιατί έχει ένα δίκιο, μόνο που δεν ξέρω πώς το εννοεί. Ναι, αντέχει η οικονομία. Όπως κάποιον, άμα τον πλακώσει το ξύλο, δεν είναι υποχρεωτικό να πεθάνει. Αντέχει. Επιβιώνει, ζει. Μπορεί να τις έχει φάει, να έχει μελανιάσει, να τρέχουν τα αίματα. Αλλά να αντέχει να ζει. Δεν λες πω πω μια χαρά είναι. Δεν λες, να το βλέπω με τα μάτια μου. Δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι, μια χαρά. Αρτιμελέστατος. Την αρχή έκανε ο Κουλκουδίνας, τον άκουσε ο Τσιάρας, λέει όπα, όπα, ποιος είναι ο Κουλκουδίνας που θα πω κι εγώ το δικό μου.
2: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια, όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια.
0: Όταν δεν ξέρω, μπορεί να μην ξέρει μαθηματικά ο άνθρωπος, δεν είναι γιατρός, είναι, δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρει αριθμητική. Πριν 20 χρόνια είχαμε 2006. Ήταν, αν θυμάστε, η εποχή στην οποία, σύμφωνα με τη γνωστή φράση, δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Και μετά πήραμε τα λουκάνικα και τα βάλαμε στον ποπό μας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήτανε αυτή η παιδί, οπότε μάλλον ίσως και να έχει λίγο να μην η μνήμη του να τον απατά ή η αριθμητική του να μην είναι καλή. Εν πάση περιπτώσει να το πω, επειδή ο άνθρωπος είναι γιατρός, δεν είναι επιστήμονας ώστε να ξέρει πως βγάζουμε τα επιστημονικά συμπεράσματα, τα μάτια μας σε τέτοιου είδους που θέλουν μέτρηση και στατιστικά δεν είναι ο καλύτερος δείκτης, διότι με τα μάτια μου εγώ βλέπω οι άνθρωποι που δουλεύουν φοράνε όλοι ακουστικά. Αυτό βλέπω εγώ με τα μάτια μου. Μάλλον δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Και συνέχισε ο Τσιάρας, υπουργός Γεωργίας, αν θυμάστε, έφυγε λόγω ΠΚΠ.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
0: Είπαμε. Δηλαδή έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάποιους μπούρδες που λένε ότι πεινάμε και υποφέρουμε και φυτοζωούμε και δεν έχει κανείς λεφτά και είμαστε όλοι πάμπτωχοι, και σε κάποιες άλλες μπούρδες σύμφωνα με τις οποίες έχουμε όλοι τόσα πολλά λεφτά που παντού υπάρχει υπερκατανάλωση. Τι είναι διαγωνισμός αυτός, είναι... Εντάξει, κερδίσατε, να απονείμουμε το βραβείο 6,5 να σταματήσετε. Εκτός αν θέλει να προσθέσει κάτι ο σύντροφος Θεοχάρης.
3: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ρε εσείς, τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορείτε να βγαίνετε στις τηλεοράσεις. Δεν έχετε ψυχραιμία. Χρειάζεστε χάπια για τα νεύρα. Είχετε, πώς να το πω, μη βγαίνετε. Και αυτό είναι το πράγμα που πιάνει διάφορους πολιτικούς. Δεν έχουν πολύ μυαλό οι άνθρωποι, εντάξει, δεν είναι. Έχει ακούσει τώρα ο Θεοχάρης τη συμμορία τη μιζέρια που έχει πει ο Άδωνης. Λέει, δεν θα πάω να το επαναλάβω αυτό, το λέει κάποιο άλλο. Θα πω κάτι δικό μου. Και έτσι την πατάει. Γιατί το δικό του σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που λέει ο Γεωργιάδης. Πέντε μέρες έλειψε ρε ο άλλος. Τι πράγμα είναι αυτό. Πέντε μέρες πήγε Αμερική και έχουν ξεζαλώσει. Βγαίνουν και λένε τι είστε εσείς ρε. Βάλτους ένα. Λείπει και ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης να πάρει το καμτσίκι και να αρχίσει. Και βγαίνει ο καλά και πετάει την παπά. Δηλαδή μπράβο, όχι μπράβο, εγώ για την εκπομπή μου αρέσει. Αλλά θέλω να πω, ταυτοχρόνως ζω και σε αυτή τη χώρα. Και λίγο με ανησυχεί το ότι έχουμε αυτόν τον διαγωνισμό ανοησίας, στον οποίο παλεύουν κεφάλι με κεφάλι κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης προσπαθεί να δικαιολογήσει τους ανόητους της κυβέρνησης.
4: Η δήλωση του κυρίου Τσιάρα και η δήλωση του κυρίου Κουλκοδίνα είναι σε μια προσπάθεια να αντιπαλέψουν μια υπερβολή από την άλλη μεριά.
5: Που τα βλέπουν όλα κατεστραμμένα.
4: Είναι μάλιστα μια χώρα κοινωνικής καταστροφής.
0: Να εξηγήσω ότι την ανοησία δεν την αντιπαλεύεις με ανοησία. Γιατί τότε δεν είναι ότι κυριαρχεί η ευφυΐα, κυριαρχεί η ανοησία. Δηλαδή, μπορεί να μην το καταλαβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, ξαναλέμε, δεν είναι υποχρεωτικός και τα πρώτα μυαλά. Όταν κάποιος λέει μια ανοησία, εσύ του λες ανοησίες γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Δεν πας να πεις εσύ την αντίθετη ανοησία και να δούμε ποιανού η ανοησία είναι πιο μεγάλη. Απ' την άλλη, γιατί όχι, με τι θα γελάμε εμείς.

0: Το αλληγορικό σαΐνι λέει: ο δείκτης πάντως των καυσίμων του ρεζερβουάρ μου έχει πέσει αισθητά. Τα σαΐνια της πολιτικής κοινής σας λένε ό,τι θέλουν. Αλληγορικό σαΐνι, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι ανόητοι. Είναι διαφορετικό να πεις ναι, είναι δύσκολα, γίνονται πόλεμοι, δεν μπορεί να μην είναι δύσκολα. Δυσκολεύονται πολλοί άνθρωποι. Άλλοι κάποιοι δεν δυσκολεύονται προφανώς καθόλου και τους είναι μία ή άλλη και χαίστηκαν αν θα δίνουν 50 ή 80 ευρώ το γέμισμα ή ξέρω εγώ πώς είναι η διαφορά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται. Τι να κάνουμε, στην ακρίβεια ζορίζει. Δεν είναι να λες τι ωραία, τι καλά που έχουμε ακρίβεια ή δεν με νοιάζει, ας πάει όσο θέλει η βενζίνη. Πρέπει να είσαι ανόητος, να είσαι πολιτικός και να μην καταλαβαίνεις ότι είναι ανοησία να το λες αυτό το πράγμα. Δεν κερδίζεις τίποτα και μόνο να χάσεις έχεις. Και γενικώς είναι ανοησία ως πολιτικός πια, δηλαδή ως άνθρωπος πρέπει να πάρει αποφάσεις, να δώσει λύσεις σε προβλήματα ή να προτείνει λύσεις, να βγάζει συμπεράσματα από το τι βλέπεις εσύ στη βόλτα σου. Δηλαδή, λογικά, ένας κάτοικος βορείων προαστίων της Φιλοθέης θα λέει: οι άνθρωποι ζουν σε μονοκατοικίες οι περισσότεροι. Δε, τι είναι αυτό που μου λέτε, διαμερίσματα? Δεν ξέρω, οι περισσότεροι ζουν σε μονοκατοικίες, δεν είναι? Και κάπου εκεί εμφανίζεται και ο σύντροφος Νίκος, ο οποίος καταγγέλει, παιδιά, την αλαζονία των υπόλοιπων.
1: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκη η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας.
0: Σιγά μισκή, τέλος πάντων, να πω τώρα στον Ανδρουλάκη για να δείτε. Αυτό είναι το δράμα μας, παιδιά. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Θα τους είχα πάρει φαλάκι την κυβέρνηση αν υπήρχε στοιχειωδώς σοβαρή, να μην ήταν κλόουν δηλαδή. Το Μητσοτάκης η χάος όχι μόνο δεν το έχουν πει στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης πολύ έξυπνα είπε: δεν υπάρχει κανένα Μητσοτάκης η χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης η Τσίπρας και ούτω καθεξής. Τώρα, αν ο Ανδρουλάκης ταυτίζει τον εαυτό του με το χάος, είναι άλλη περίπτωση. Μπορεί. Οπότε κρατάμε αυτή την πισινή. Μητσοτάκης η Ερντογάν δεν το είπαν ακριβώς. Έτσι είπε ο Φλωρίδης ότι αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση θα μπουκάρουνε, θα προσπαθήσουν όπως το κάνανε. Που το κάνανε όντως από τον Εύρο, χρησιμοποιώντας λαθρομετανάστες. Και η αλαζονία του Αλέξη, σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη, ήταν το ή εμείς ή κανείς. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν καταγγέλει ο Ανδρουλάκης ως αλαζονία? Για να ακούσουμε το σύντροφο Τσουκαλά. Λίγες μόνο μέρες. Α, το Τσίπρας ή εμείς ή αυτοί να ακούσουμε πρώτα, ναι.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
0: Λοιπόν, ή εμείς, με κοκοράκι δεν το πιστεύει και αυτός, ή κανείς αλαζονικό, ναι. Αλλά να το καταγγέλει αυτό το Πασόκ πάει πάρα πολύ. Διότι το Πασόκ ήταν που λίγες μέρες πριν πει αυτό ο Αλέξης μας, είπε:
4: η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
5: Αν είναι το
4: με
5: Πασόκ.
0: Ή εμείς ή κανείς, πάλι έλεγαν και οι Πασόκοι που κατηγορούν για αλαζονία τον πρόεδρο που είπε και αυτός ό,τι έλεγαν και οι Πασόκοι. Ρε εσείς ηχογραφούνται όλα, ό,τι λέτε μένει. Μη το κάνετε αυτό ή μάλλον συνεχίστε να το κάνετε. Εγώ τώρα είμαι διχασμένος γιατί η καλή μου η καρδιά με κάνει να θέλω να τους προστατεύσω λίγο από την ανοησία τους. Απ' την άλλη λέω γιατί, το καλύτερο για την εκπομπή. Να μην έχουν καμία αίσθηση του τι έχουν πει 5 μέρες πριν.

Κυριάκος ο Μερακλής έβλεπα σύντροφε Μάνο τις δημοσκοπήσεις και το κόμμα της Καριστιανού οριακά μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή. Τώρα μέχρι τις εκλογές δεν μπαίνει ούτε με σφαίρες. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ψάχνει για αεροπορικά. Όχι, όχι, να μην φύγει, να μην φύγει Μαρία η Καριστιανού, η κβαντική ιατρός μας. Θα είναι τεράστιο πλήγμα όχι μόνο στην ιατρική επιστήμη, αλλά και ειδικότερα στην κβαντική ιατρική. Πώς θα κάνουμε τα βήματα που χρειάζεται προς την κβαντική ιατρική αν φύγει η Μαρία η Καριστιανού. Να το σκεφτούμε γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος Τσιάρας, Θεοχάρης, περιμένω με αγωνία και άλλους χρήσιμους πρώην υπουργούς να κάνουν δηλώσεις. Αυγενάκη, Οικονόμου, Μηταράκη. Ποιος δεν το περιμένει, Αλέξανδρε.

0: Ο Αραχτός ο Τσιάρας δεν ήταν που μιλούσε από τον Εύρο και νόμιζε ότι ήταν εκτός Ελλάδας. Δεν το θυμάμαι αυτό, Αραχτέ. Θύμισε μου το απόσπασμα να το ψάξω. Όχι ότι δεν τον έχω ικανό. Τα μάτια μου με καίνε γιατί σε μανεκένε, είναι ο φίλος ή η φίλη ή το φίλο, δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι πράμα. Μάνο, εσύ ως κομμουνιστής ηγέτης πώς και δεν έχεις απαγορεύσει ακόμα την προβολή του Κόκορα? Αν δεν τον έχεις δει, τρέξε, κινδυνεύεις. Τι είναι αυτό, Παναγιώτη, ξέρεις κάτι? Ξέρεις κάτι για Κόκορα? Υπάρχει ταινία Κόκορα? Τι είναι ταινία? Η Κότα. Υπάρχει ταινία Η Κότα? Ναι. Εντάξει, όταν θα βγει σε πλατφόρμα θα την δούμε. Όχι, εντάξει. Μπορεί να τη δούμε και στο σινεμά. Άμα είναι τόσο καλή, να πάμε στο σινεμά να την δούμε. Και ο Τζιοβάνι Μπουκάκιος, άκουσα ξανά τον Νικόλα να λέει για πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αν ο Μητσοτάκης είχε χιούμορ, θα πρότεινε στον Νικόλα να φέρει για ψήφιση τροπολογία για ξερό μπόνους 50 ευρώ για το πρώτο κόμμα, όπως παλιά. Έτσι, όταν θα είναι πρώτος με μία ψήφο, θα είναι αυτοδύναμος ο Νικόλας. Πραγματικά, μια καλή ιδέα. Αν ακούνε στο Πασόκα, θα είναι πρώτοι με μία ψήφο. Και με μισή να είναι, τι τους νοιάζει. Ζητήστε, τι 50, με 100, 100 βέδρες ο πρώτος. Φαντάζομαι να φοβούνται τίποτα οι σύντροφοι του Πασόκ. Διάλειμμα.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Δηλαδή,
1: δεν είναι μιζέρια.
2: Δεν είναι κακομοίριδες του 70%. Του 70%.
1: Αυτό μας
2: λέει. Δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όλοι είναι κατεστραμμένοι στην
2: Ελλάδα. Δεν είναι κακομοίριδες.
3: Star FM 933. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
5: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
2: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνομα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
3: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό αδίαξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγο η τιμή του Brent πλησίαζε τα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3,5%. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντίμιρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γυραιά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες της πολεοδομίας στα κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη στον δεύτερο όροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, κάτι που δεν υπάρχει. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν γίνεται από το Υπουργείο αλλά από τους ιατρικούς συλλόγους. Άγνωστοι βανδάλισαν το πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει το περιστατικό και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασίδηλοι τραμπούκοι, προσθέτει η ανακοίνωση. Το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά σε καφετέρια στην Αιωνία τα ξημερώματα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκη.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Μαριζέτα μας. Η Μαριζέτα μας με ρωτάει ο Παναγιώτης ποια είναι αυτή το στέλεχος του Αλέξη μας που στο site, το site της έχει μείνει στο Πασόκ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Δεν ξέρω, για να το έχει διορθώσει, για να το βάλουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr. Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Πατάμε Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr. Πασόκ. Υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Κίνημα αλλαγής. Μπράβο. Δεν το έχει αλλάξει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Αυτό τα ίδια πράγματα λέμε με τον Νίκο. Εμείς είμαστε λίγο πιο σοβαροί. Αυτοί είναι λίγο πιο εξτρή, πιο εξτρεμιστές, πιο αριστεροί του Πασόκου. Αλλά άστο εκεί πέρα να υπάρχει Πασόκ. Μην τρέχω, αλλάζω πέρα, δόθε τα site μου. Η συμβουλή μου είναι να κρατήσει αυτό και να φτιάξει κι άλλο ένα. .com. Να είναι marzetta.com, να είναι Ελλάς. Και έτσι, αναλόγως ποιο να παραπέμπει, ανάλογα με το σε ποιο κόμμα βρίσκεται. Τέλος πάντων, να συμπαρασταθώ στη Νέα Δημοκρατία που από ό,τι ακούσαμε εξέδωσε ανακοίνωση για την επίθεση στο γραφείο του Λοβέρδου. Όταν θα γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία θα τελειώσουν αυτά. Δεν τρέπεστε να είστε κυβέρνηση και να βγάλετε ανακοίνωση όταν κάνουν κάποιοι επιθέσεις, αντί να βάζετε την ουρά κάτω από τα σκέλια και να πείτε ζητάμε συγγνώμη που τους αφήνουμε να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Εναντίον ποιο ακριβώς είναι η ανακοίνωση? Εναντίον αυτών που η κυβέρνηση τους επιτρέπει να δρουν όπως δρουν? Δεν καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, γιατί όχι? Λέγεται αυτοδιαχείριση. Και τους αφήνεις και διαμαρτύρεσαι. Είναι, εγώ δεν έχω καθαρίσει, δεν έχω σουγκαρίσει, είναι χάλια το μπάνιο μέσα. Πάω μετά από 5 λεπτά, πώς είναι το μπάνιο έτσι? Εσύ δεν έκανες μπάνιο, σουγκάρισες? Δεν, άλλο αυτό, άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα λέμε πώς είναι. Κάπως έτσι τα σκέφτονται και στη Νέα Δημοκρατία, ασχέτως αν φταίμε εμείς, είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, διάβασα υπόθεση ταινίας Κόκορα, δεν θυμάμαι ποιος μου στείλε το, και θέλω να τη δω. Είναι από τις πιο ωραίες, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η ταινία τελικά, αλλά ως story είναι επιτέλους αυτό που λες, επιτέλους ρε παιδί μου, μια ιστορία που με ψήνει να παρακολουθήσω, να δω τι έκανε ο σεναριογράφος με αυτό το πράγμα, πώς το σκέφτηκε. Εντάχει να πω ότι διάβασα, είναι ένας τύπος που είναι θυρωρός στο Δήμο της Αθήνας, μικρός, δηλαδή οικονομικά, και το παιδί του για κάποιο λόγο, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς δικαιολογείται μες στο σενάριο, κληρώνεται να φοιτήσει σε ένα πολύ grand ιδιωτικό σχολείο, αλλά πρέπει να μαζέψει κάποια λεφτά για να γίνει αυτό, και αρχίζει και ψάχνει να βρει τα λεφτά για να μπορέσει το παιδί του να πάει στο grand το ιδιωτικό σχολείο. Ωραία ιδέα. Οπότε ψήνομαι πολύ να δω τον Κόκορα. Επίσης, για να δείτε πόσο δούλεψα, παιδιά, εγώ δηλαδή πόσο δούλεψα, και ο Παναγιώτης, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ο εαυτός μου, την ώρα του δελτίου εμείς δουλεύαμε, δεν καθόμασταν, βρήκαμε και το Τζιάρα.
1: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής, που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό, δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού για έναν νομό ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι ο
0: μέχρι και εκτός Ελλάδας πάει, παιδιά. Ο Τσιάρας μέχρι και στον Εύρο εκτός Ελλάδας βρέθηκε για να βοηθήσει. Τέτοια ψυχάρα είναι.

Χρήστος, καταγγέλλω τον εκφωνητή της παρούσας εκπομπής που μετά από τόσα χρόνια δεν έχει βάλει φούστο σφουγγάρισμα. Είναι σουγκάρισμα, έτσι. Εμείς δεν είμαστε συνεπείς στην ανοησία μας. Δεν υποχωρούμε. Σουγκάρισμα. Όπως είναι και όταν. Δεν είναι όταν. Είναι όταν. Εννοείται ότι θα γίνω κομμουνιστής ηγέτης, θα αλλάξουν τα λεξικά και θα διορθωθούν αυτά τα λάθη που έχουν τα λεξικά. Δηλαδή, προχωράμε στην... είπα σφουγγάρισα. Ο Τζίζου Κασέλ μου λέει το αντίθετο, ότι είπα σφουγγάρισα και όχι σουγκάρισα. Αν το έκανα, ζητώ συγγνώμη. Αλλά και εγώ άνθρωπος είμαι, κάνω και λάθη.

0: Ο Χρήστος Πιλαρέ, τι θα γίνει, το αμάξι δεν θέλει λάστιχα, τα βουλαρινάκια δεν χρειάζονται γαλλικά και πιάνο και λέγκο, πότε θα κάνεις αρπαχτή πάλι, πρώτα απ' όλα λέγκο χρειάζονται οι γονείς τους. Να ξεκινήσουμε με τις προτεραιότητες, να τις βάλουμε σωστά. Δεύτερον, τώρα κάνουν τηλεόραση. Δηλαδή, δεν προκάμω. Θα δούμε. Εξαρτάται από το ύψος των αναγκών, παιδιά. Λοιπόν, προχωράμε την κανονική ροή της εκπομπής. Θα θυμάστε, το ακούγαμε συνεχώς, ότι ο Γεωργιάδης είχε πει...
1: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Ωραία θα ήταν τώρα που το σκέφτομαι. Δεν θα είχε μεγάλη διαφορά, φοβούμαι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ρώτησε, γελώντας, τέτοιο, ζήτησε συγγνώμη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τι ήταν να τα ακούσει, παιδιά, η ακρίτα αυτό, η συντρόφισσα Έλενα. Η κόκκινη Έλενα, όπως είναι γνωστή εκεί στη Φιλοθέη. Τι ήταν να τα ακούσει, ζητάει παρέμβαση των θεσμών.
2: Πρέπει να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ και να παροτρύνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ιδιωτικές εταιρείες είναι τα κανάλια, να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης. Να τελειώνουμε με αυτό.
0: Τελειώνουμε με αυτό. Έχουμε τον καθένα να λέει ό,τι θέλει ελεύθερα στα κανάλια, για όνομα του Θεού. Που θα τον κόψουμε να μην βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, να μην βγαίνει. Να το θεσμικά η ΕΣΥΑ να παρέμει και να ζητήσει από τα μέλη της να μην τον κάνουν. Λογοκρισία θα πει κάποιος, κάποιοι εξεπλάγησαν. Λέει, είναι δυνατόν να λέει αυτά τα πράγματα? Δεν σας καταλαβαίνω, παιδιά. Η Έλενα η Ακρίτα, η σπουδαία σεναριογράφος από νόπερας, δεν έχει ποτέ δείξει ότι δεν είναι πιστή στις αξίες και τα οράματα της αριστεράς. Αριστερή δηλώνει η γυναίκα και πολύ μάλιστα. Και ποτέ δεν έχει κάνει κάτι που να πει, α, δεν είναι και τόσο αριστερή. Άρα λογικό είναι να μην θέλει να μιλάνε η πολιτική της αντίπαλη και αυτό να γίνεται θεσμικός. Όχι όποιος. Να υπάρχει εντολή κανονικά. Και θέλω να πω, και επειδή είναι αριστερή, δεν είναι και λογοκρισία.
2: Δεν είναι λογοκρισία αυτό. Είναι αυτοπροστασία του κλάδου μας και αυτοπροστασία της αξιοπρέπειάς μας, της επαγγελματικής πια.
0: Η οποία κινδυνεύει από το Γεωργιάδη η αξιοπρέπειά του επαγγελματική των δημοσιογράφων. Ενώ δεν ξέρω τώρα όσο μιλάει ως δημοσιογράφος, γιατί είναι και σεναριογράφος σαπουνόπερας και τηλεπαρουσιαστής. Δεν ξέρουμε τι απ' όλα. Υποθέτω με τη δημοσιογραφική ιδιότητα, όσο πιο πολλές έχεις τόσο το καλύτερο. Γιατί δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται να μπορεί να μιλάει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει και μάλιστα πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν εμάς.
2: Δεν μπορούμε να καθόμαστε και να τρώμε κουβάδες με μην πω τι έχουν μέσα στα μούτρα και εμείς αυτό να το δεχόμαστε. Δεν γίνεται πια.
0: Και όχι, κυρία Έλενα, τι να σας χάσουμε. Όλο αυτό με αφορμή τους μπάφους, αλλά αφορμή έτσι όχι αιτία, είναι άλλα τα πράγματα ίσως που ενοχλούν και υπάρχει κάτι που δεν ξέρω, δεν ενοχλεί, που είπε ο Γεωργιάδης εννοώ, δεν το ακούσανε οι σύντροφοι, το έχει πει εδώ και μέρες. Δεν έχω δει, είναι πολύ σοβαρό αυτό που είπε, ενώ αν η δημοσιογραφία ήταν κανονική, το πρώτο θέμα θα ήταν αυτό. Αυτό που είπε, η καταγγελία που κάνει ο Υπουργός Υγείας για τον Αλέξη Τσίπρα. Μούγκα σε ενημερωτικές εκπομπές, αλλά μούγκα και από την Ελλάδα. Την Ελλάδα του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη.
1: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από την Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θεατρικού ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα, ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οι Βενεζουελάνοι στείλανε λεφτά στο Τσίπρα, βαλίτσες με λεφτά. Είναι αλήθεια? Πού να ξέρω εγώ αν είναι αλήθεια, τι είμαι, στις βαλίτσες του Αλέξη ή στο ταχυδρομείο του ή στο γραφείο του? Αλλά βγαίνει και το λέει ο Υπουργός Υγείας. Είναι σοβαρό να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και να λέει έναν πρώην Πρωθυπουργό ερχόσαντο βαλίτσες με λεφτά? Όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα σε κουβέντα, και ο ίδιος ο Αλέξης μας που κατηγορείται για κάτι πάρα πολύ βαρύ, δεν έχουν καμία έτσι πρεμούρα να πούνε τι είναι αυτά που λέει, πάμε στα δικαστήρια να τα πεις. Κάπως είναι, δηλαδή θέλω να πω. Μπορεί απ' την άλλη όμως ο Αλέξης με είναι μεγάλη ψυχή και να το αφήνει. Ας τους να λένε, δεν πειράζει, καλή καρδιά. Για τέτοιο καλό άνθρωπο μιλάμε.
1: Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
0: Εγώ. Σοβαρότατα τα λέω, σοβαρότατα. Γλιτώνετε, κύριε Υπουργέ, από την καλή διάθεση του κυρίου Αλέξη μας, του συντρόφου Αλέξη. Α, άκουλε, άλλος να είχες πει του στέλνανε βαλίτσες με λεφτά από τη Βενεζουέλα, δεν σε είχε πάει στα δικαστήρια, δεν μπορεί. Ο Αλέξης όμως καλός άνθρωπος, δεν είναι αυτό, καλός. Τέλος πάντων, μπράβο, συγκινούμε και λίγο και ζητώ συγγνώμη για τη συγκίνησή μου.

Μακιαβέλη εντωμεταξύ φαίνεται ότι ο Άδωνης δεν ξέρει καλά, γιατί λέει πήρατε μπάφο και όχι κάνατε μπάφο. Όντως, είναι, δεν το έχουμε πολύ καλό στην. Πώς το λέμε, δεν τα μιλάμε πολύ καλά τα μαστούρικα.

0: Ο μικρός Νικόλας στο site της Καριστιανού, εκτός από τα κβαντικά, μιλάει και για ομοιοπαθητική ιατρική, άλλη μόνο. Και πουλάει ένα ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών. Τι έχει μέσα αυτό, νερό και ζάχαρη και βότανα? Και ο ληστικός Κροάτης, μάλλον πώς θα γίνει, ακροατής, γιατί είναι άτκρο, ληστικός ακροατής, όχι κβαντικός όμως δυστυχώς, πώς θα γίνει να ασχοληθούν οι δημοσιογράφοι και με τους συμβούλους διατροφής, συμβούλους ψυχικής υγείας, πολλοί από αυτούς ειδικεύονται στον υπνοτισμό, βιοπαθολόγους και άλλους που ανάγουν τη χορήγηση τεστοστερόνη σε δεν ξέρω παιδιά τι να αρχίσει, με βάζετε σε κόλπα που δεν ξέρω. Γενικά να έχετε στο νου σας κάτι για να καταλάβετε πόσο βλαμμένη είναι η χώρα, και όχι μόνο η χώρα, γιατί αυτό που θα περιγράψω τώρα συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, σε όλη τη Δύση, μπορεί και στην Ανατολή, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Αν εγώ πλαστογραφήσω έναν πίνακα, πλαστογραφήσω, είχα την ικανότητα για ένα παλιό και 300 ετών, έτσι, πολύ, και πάω και τον πουλήσω σε κάποιο κορόιδο και με καταλάβουν, θα με βάλουν φυλακή. Αν εγώ πλαστογραφήσω θεραπεία, αν δηλαδή πουλήσω για θεραπεία ένα ποτηράκι νερό, ένα ζαχαρούχο χάπι, βιοαναδράσεις, υπνοτισμούς, προηγούμενες ζωές και τέτοια, και τα πουλήσω όλα αυτά για θεραπεία, τα πουλήσω ως γιατρός κιόλας, τα πουλήσω για θεραπεία, δεν θα πάθω απολύτως τίποτα. Και στην περίπτωση του πλαστογράφου, θα τσούξει λίγο το πορτοφόλι του πλουσίου που αγόρασε τον πλαστό πίνακα. Δεν είναι και τρομερό, δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι και τρομερό. Στην περίπτωση του πλαστογράφου υγείας, αυτού που πλαστογραφεί θεραπείες, μπορεί να κινδυνεύσει ζωές. Παρ' όλα αυτά, ο πρώτος τιμωρείται, ο δεύτερος δεν τιμωρείται. Τρέχα γύρευε. Ίσως να φταίει ότι δεν υπάρχουν αρκετοί πλαστογράφοι στη Βουλή σε αντίθεση με γιατρούς. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Εδώ και εγώ, στο κέντρο της Αθήνας θα σας πάω. Οι μόνοι δρόμοι που έχουν ουσιαστική κίνηση, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας είναι η Σταδίου, πρώτη τη τάξη, δεύτερες οι δύο βασίλισσες, Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, και λιγάκι η κάθοδος της Σαρδιτού. Προσέξτε όμως την Πατησίων, η οποία στο ύψος της πλατείας Αμερικής και μέχρι την Αγίου Μελετίου από το πρωί έχει θεματάκια, δεν ξέρω κάτι για έργα ή κάτι παρεμφερές, τέλος πάντων, και το καλό νέο, έφτιαξε σχεδόν ο Σκαραμαγκάς που είχε πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα και χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά τους έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουν ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία στη Βενεζουέλα, ξέρουν ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουν ότι είχαν στείλει λεφτά στου Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Τζοάννα στο σποτ που αφορά τους λαθρομετανάστες πρόσεξε ότι αυτοί που μιλούν αγγλικά και εκφράζουν την επιθυμία να φύγουν είναι συμπτωματικά αρκετά λευκότεροι. Τι, αυτοί που τσακώνονται είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν τέτοια εικόνα. Δεν έχουν καμία σχέση. Και το θέμα τα είπαμε για το σποτ αυτό του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ο μοναδικός του σκοπός είναι να κυκλοφορήσει χρήμα, οπότε στηρίζω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να προλάβουμε, παιδιά. Στο κάποιος μου έστειλε, α, τώρα το χάσα γιατί είναι πάρα πολλά, Κάσορ Τράς ο Κασελάκης παίζει ή τον πουλάνε? Τι, αν μπορείτε στείλτε μου, γιατί είδα Κασελάκης, είδα Κάς και Τράς, Κάσι Τράς, αλλά δεν κατάλαβα τι γίνεται. Τον έχουν πάει και εκεί και το ρωτάνε αν είναι Κάσι Τράς, αν δηλαδή αξίζει, είναι σήμερα στο πρώτο επεισόδιο. Στέφανος Κασελάκης, εντάξει, ο άνθρωπος, αφού με την πολιτική δεν τα πάμε πολύ καλά, ας κάνουμε μια άλλη, πολύ, εγώ είμαι μαζί του. Καλό είναι να αλλάζεις καριέρα, δεν έχει και τεράστια διαφορά οι δυο του καριέρες. Λοιπόν, ελεύθεροι εγκληματίες συνεχίζουμε, νομικός μας πολιτισμός, πέσανε κάτι πυροβολισμοί σε μια καφετέρια.

0: πέρασαν κάποιοι και άρχισαν και γάζωναν. Τραυματίστηκε ένα 10χρονο κορίτσι. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.
1: Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου 2 χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.
0: Και θα μπήκε φυλακή για πολύ καιρό, γιατί ήταν σε φυτεία και πυροβολούσε. Μιλάμε του σκληρός κακοποιός, όχι μου τύχε και έκανα ένα deal και ένα ταλαβέρι, δεν είχα λεφτά και μου δώσαν να μεταφέρω κάτι, με πιστόλια και τέτοια. Οπότε το 18 τον συλλάβανε, θα βγει και ου...
1: Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου 2 χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικρό ποσότητα ναρκωτικών.
0: Αλλά φέδι ελεύθερος, γιατί τώρα να εντυπωστεί με μικροποσότητα ναρκωτικών κάποιος που είχε πυροβολήσει αστυνομικούς και τον είχαν πιάσει σε φυτεία και τέτοιος, ή γιατί έγινε να πούμε. Ένα κοτσάκι τραυματίστηκε, αυτό έγινε. Γιατί οι διάφοροι πονόψυχοι φιλοεγκληματίες λένε και ακούγεται λογικό. Μα ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάνει ένα λάθος, να έχει κάνει αυτό, να αυτό, να αλλάξει. Δεν λέω, ναι. Αλλά οι υπόλοιποι δεν έχουν μια προτεραιότητα που δεν έχουν κάνει λάθος. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα στην κοινωνία αυτός που έχει κάνει το λάθος. Πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς που δεν έχουν κάνει τα λάθη και μετά να δούμε τι θα κάνουν με αυτούς που έχουν κάνει λάθη. Αν και εδώ μιλάμε, λάθη φαίνονται επαναλαμβανόμενα, αλλά θέλω να πω. Και πόσο κωμικό, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που είναι να πηγαίνεις, οι περισσότεροι δεν πηγαίνουν όπως έχουμε μάθει από παλαιότερα ρεπορτάζ, αλλά και πάλι να πηγαίνεις, λέει, μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Πω πω, περιορισμός στις υπόλοιπες ώρα μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, να εμπόριο ναρκωτικών, τα πάντα, ό,τι θέλεις. Αλλά μια φορά το μήνα θα περνάς να πιένεις ένα καφέ. Πω πω, σκληρός περιοριστικός όρος, ρε, μην τους αφήστε τους και λίγο τους ανθρώπους να αναζάνουνε. Και με αυτή την έκκληση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ στην τηλεόραση ή αύριο. Καλό μεσημέρι.
2: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Η βαλίτσα που λέει συνέχεια αξιωματούχος δεν είναι βαλίτσα που έχει μέσα ούτε φανέλες, ούτε φυλάδια, ούτε διαφημιστικά, ούτε λεφτά του θέλουν του ανθρώπου. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα αρχεία Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα φιλικά στην Ευρώπη. Το λένε τα δικά του έγγραφα. Ότι στέλναν λεφτά, ξέρουμε ότι είχαν στείλει λεφτά στους Ποδέμος, προφανώς είχαν στείλει λεφτά και στον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο.
4: Star FM 93.
5: Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Σεντράλ.
12: Σεντράλ.
13: Σεντράλ.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Σεντράλ και
15: φύγαμε.
14: All day, all night.
11: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοδο σημειώνουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Brent είχε φτάσει τα 107,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 3,4%. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ανέφερε, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι να διχάσει την Ευρώπη, να εκφοβήσει τις κοινωνίες της Ευρώπης για να μην βοηθούν την Ουκρανία. Η κυρία Κάλλας επανέλαβε την έκκληση της προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα αντιαεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν άμεσα στο Κίεβο. Νέα ένταση στο μεταξύ στη ρητορική της Μόσχας καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία. Υποστήριξε ότι μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση της Μόσχας με τη Γερά Ήπειρο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σύντομο πόλεμο. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε μέσω συνέντευξης ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κύριος Γεραπετρίτης παράλληλα έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας: δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως σημείωσε, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου δεν έχει εκδικητικό χαρακτήρα και σημείωσε ότι οι τυχόν κυρώσεις δεν αποφασίζονται από το Υπουργείο, αλλά από τους ιατρικούς λόγους. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Σε σημερινές του δηλώσεις ανέφερε ότι περίπου 400 επιτυχώντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους. Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με πρώτη αιτία τις οικονομικές δυσκολίες των οικογενειών. Σύμφωνα με τον πρίτανη, οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς όπως είπε, υπήρχαν 9 επιτυχώντες που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στην ιατρική σχολή. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη βανδάλισαν άγνωστοι. Σε ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο του και τονίζει ότι στη Νέα Δημοκρατία, στη Δημοκρατία η διαφωνία και η κριτική έχουν θέση. Ο εκφοβισμός και οι καταστροφές όμως δεν έχουν. Νωρίτερα, η Νέα Δημοκρατία μέσω ανακοίνωσης είχε καταδικάσει τον βανδαλισμό του γραφείου του κ. Λοβέρδου, καλώντας όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Το τμήμα εκβιαστών του λεγόμενου ελληνικού FBI ανέλαβε την έρευνα για την πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επί της οδού Κασταμονής στα ξημερώματα. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό της Αθήνας Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η εφημερίδα Bild, μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της εθνικής μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Σούπερ Καπ Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά.
0: 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Europe.
1: Με το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στην Κρήτη και το πρωί στην Εύβοια, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 20 με 25 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26. Την Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά στην Εύβοια, στις Σποράδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Ξέρετε πια.
11: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
12: Ναι, άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
11: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
12: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
13: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
14: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
13: Πίτσα Ρωμαίο!
14: Για αυτούς που ξέρουν!
11: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
1: Είσαι στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Δεν τα αποφύγατε τα κλισέ, κύριε.
1: Όχι, δεν τα αποφύγατε τα κλισέ. 95.000 άνθρωποι πήγαν. Να μην το παίξει.
0: Όλοι παίζουν, ρε παιδί μου, βύση. Από το Σάββατο το βράδυ.
1: Με πήρε ένα φίλο παλιό και μου λέει ύστερα από αυτό, λέει, στην αυλία. Ανήκομενη στην Βύση.
0: Ανήκομενη στην Βύση. Σωστό. Ωραία, καλή ατάκα. Η αλήθεια είναι ότι έγινε χαμούλη. Εγώ προτίμησα να δω το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
2: Παρομοίως. Ναι.
0: Η κόρη μου με τη γυναίκα μου πήγαν και γύρισαν ενθουσιασμένες. Η αλήθεια είναι. Όπως και πολλοί άλλοι φίλοι που πήγαν.
2: Όλος ο κόσμος που πήγε εκεί πέρασε πάρα πολύ όμορφα γιατί άκουσε τη Βύση.
0: Ανήκομενη στην Βύση.
2: Για όσους. Σε όσους αρέσει η Άννα Βύση, έχει πει τα πάντα. Είναι 50 χρόνια.
0: Αλλά τα καινούργια τραγούδια Λάι Ρούτσι δεν τα ξέρει.
1: Αυτό το ξέρω το τραγούδι.
0: Αυτό το
2: αλλά αυτό δεν είναι καινούργιο.
1: Δεν μου λένε τίποτα, ρε παιδί.
0: Δεν τα ξέρει.
2: Να σου βάλουμε και ένα καινούργιο.
0: Δεν ξέρει τα καινούργια τη Βύση. Δεν ξέρει αυτού του καινούργιου που παίζουν στην εθνική
2: Ελλάδα.
1: Ήμουνα στο πλοίο, γύρναγα από την Αμοργό. Ναι. Είδα όλο το μάτς, γιατί είχα και μπροστά μου μια τηλεόραση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Και βλέπει κάποιου μπλε να βάζουν γκολ.
1: Τρίβει, όλη η Γερμανία τρίβει τα μάτια τη σήμερα.
0: Θα τα πούμε τώρα για του Γερμανού, γιατί τα έχω από το πρωί. Έχω τα νεύρα. Για να ακούσουμε λίγο την περιγραφή του φανταστικού γκολ του Κουρμπέλη, ο οποίο πρέπει να πούμε ότι το παιδί κατάγεται από την Αρκαδία. Για να τα λέμε και αυτά. Από το Κορακουβούνι ορμόμενο και παίζει τώρα στον Αστέρα Τρίπολη. Από εκεί τον είχε αγοράσει και ο Παναθηναϊκός.
2: Και επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε την περιγραφή.
3: Είναι φοβερή αλλαγή του Παυλίδη. Και πήρε ο Τζόλης και φεύγουν τρεις Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το δάκρυο μα γυρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλη που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλης γκολ!
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
2: Κουρμπέλης μου.
0: Δεν πήγε και το κα...
1: Ο Καρέτσας.
2: Δεν
1: πήγε ανάσκελα ο Κλοπ.
0: Ανάσκελα ο Κλοπ. Και βγήκανε σήμερα οι της Bild.
2: Ναι.
1: Η κομπλεξική είναι.
0: Πέστα, για να μην τα λέω μόνο εγώ, δηλαδή. Και ο ποδοσφαιρικός νάνος λέει σταμάτησε την αυτή του Κλοπ.
2: Γιατί ήταν η πρώτη του εμφάνιση του Κλοπ, έτσι που τον ζητήσαν οι Γερμανοί να έρθει να αναμορφώσει την ομάδα κτλ.
0: Εμείς στην τηλεόραση βγήκαμε και είπαμε πως το εξήβη.
2: Ναι, πως το εσχ.
1: Βέβαια την Κυριακή έχουμε επανάληψη, έτσι.
2: Εδώ τώρα, ναι. Όμως, εδώ.
1: Ναι, πρέπει με κάτι να γίνει εκεί πέρα.
0: Έσιγκ.
1: Να κοιμηθεί ο Θεός. Πρέπει πάλι
0: γιατί να κοιμηθεί.
2: Γιατί να κοιμηθεί. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Τώρα... Η Τούμπα δεν είπαμε ότι παίζουν.
0: Ναι, έτσι μου πέτα.
2: Λοιπόν, η Τούμπα θα είναι κατάμεστη. Η Εθνική παίζει μια χαραμπαλά.
1: Φοβερή μπάλα.
2: Πεφταράδες έχει.
1: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά και αυτοί θα τα δώσουν όλα. Δεν μπορεί να
0: μπορώ να σα πω κάτι για να μην είμαστε
2: κοντά. Μεσολαβεί το παιχνίδι τη Πέμπτη με τον Ολλανδία.
0: Δεν θέλω να είστε κοντά. Λίγο ήρεμα. Φοβερή μπάλα δεν παίξαμε.
2: Σε αυτό το παιχνίδι.
0: Σε αυτό.
2: Ναι, αλλά στη Γερμανία απέναντι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μην. Ήρεμα. Κάναμε αυτό που έπρεπε και μπράβο τους.
2: Μάλιστα. Γιατί προηγήθηκε για το παιχνίδι με τους Σέρβους.
0: Είναι αμαρτία από το Θεό αυτή η φουρνιά του ποδοσφαίρου να μην κάνει κάτι. Δηλαδή έχει. Έτσι. Και ο Κλοπ αυτά έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι
1: είναι
0: τρομερό το ταλέντο.
2: Και είναι συγκεντρωμένοι όλοι μαζί σε μια ομάδα.
1: Και στο Ευρώ. Παίζαμε άμυνα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά γινόταν μια
0: τέτοια μπουκα. Και έπαιρνε τον γκολ, το πήραμε. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Μπράβο και στον Sky εδώ. Μπράβο στον Ολυμπιακό που πήρε το Super Cup. Μπράβο στον Sky που είχε άρτιες μεταδόσεις. Η αλήθεια είναι επειδή εγώ τα παρακολούθησα ως μπασκετικός. Η επένδυση που γίνεται στον μπάσκετ είναι μεγάλη και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων και από τον Sky. Γίνεται πολύ μεγάλη επένδυση από τον Sky στο μπάσκετ και μπράβο μας. Για μένα δηλαδή που είμαι. Εγώ τρελαίνομαι για τον μπάσκετ και μου αρέσει πάρα πολύ. Λίγο με διαιτησία πρέπει να τα. Αυτό. Ήταν φανταστικός Ολυμπιακός, δεν το συζητάω. Ο Μοντέρο είναι ένας καταπληκτικός παίκτης. Χαίρεσαι να τον βλέπεις, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός. Δεν χρειάζεται αυτά τα σφυρίγματα τα περίεργα.
2: Τα φάλτσα
0: τίποτα
2: λοιπόν.
0: Άλλο.
2: Τα φάλτσα, ειδικά αν είναι πολλά.
0: Και σταματάμε την κρίνια εδώ, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να γκρινιάξουμε αρκετά.
1: Τι άλλο,
2: μα αφήσουμε τι κυκλοφορεί.
1: Κάτσε. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλά κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0-170-174. Α, και βέβαια αυτό Viber, 698-123-1003. Viber, γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες,
2: ό,τι θέλετε και
1: βίντεο.
2: Λοιπόν, για πες τώρα πώς κυκλοφορείς. Γιατί υπήρξαν δηλώσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι άμα δεν έχεις το δεκάρικο να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, να πάρεις τα μέσα μεταφοράς. Και υπήρχε και δήλωση πρώην Υπουργού.
1: Τα έχουν χάσει, ρε παιδί μου. Τελείως τα έχουν χάσει οι άνθρωποι. Και ο άλλος λέει που λέει: εμείς θα είμαστε με τους νοικοκύριδες, οι άλλοι είναι με τους κακομύριδες.
2: Ναι, αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη. Μεσολαβεί και μια δήλωση του κυρίου Τσιάρα που λέει: εγώ πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο στην Καρδίτσα και τέτοια κίνηση στην Εθνική 20 χρόνια έχω να δω. Πάει ο κόσμος, δηλαδή κυκλοφορεί.
1: Ο κόσμος είναι πάρα πολύ πλούσιος. Είναι όλοι πάρα πολύ πλούσιοι. Και μόνο όμως το 25% από τους πλούσιους αυτούς ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε?
2: Οι άλλοι τι ψηφίζουν?
1: Δεν ξέρω.
2: Επίσης,
0: εγώ θα παραδεχόμουν τους βουλευτές και τους υπουργούς και όλους αυτούς αν βγαίναν και λέγανε δεν υπάρχει καμία ανάγκη μέτρων.
2: Α, το αφήσουμε έτσι όπως να είναι.
0: Όχι ρε παιδί μου, όταν λες, όταν για να πεις ότι καλά τα κάνουμε τα πράγματα, λες ο κύριος Κουλκουδίνας,
2: Κουλκουδίνας
0: είναι βουλευτής Πιερίας.
1: Ποιος είναι ο Κουλκουδίνας?
0: Είναι αυτός που είπε ότι άμα δεν έχεις 10 ευρώ ρε παιδί μου,
2: πάρα τα μέσα μεταφοράς, τα έχεις τα 10 ευρώ.
0: Ακούγεται πολύ ωραίο στο, σε ένα κομμάτι του κοινού. Λέει, ο κύριος Κουλκουδίνας κατάγεται από την Πιερία.
1: Ναι.
0: Στην Πιερία
1: μπορεί να έχουν μέσα μαζικής μέτρου.
0: Δεν έχουν τραμ, μετρό, τρόλεϊ και τα λοιπά. Να του πω. Δηλαδή στα χωριά πρέπει να πάνε με το αυτοκίνητο. Καλημέρα κύριε Κουλκουδίνα, να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Ναι. Πρέπει να έρθει και εδώ, να κυκλοφορήσει λίγο εδώ με το λεωφορείο.
2: Για εδώ το είπε,
0: για εδώ το είπε.
2: Για τη Συγκρού το είπε, ναι.
0: Δηλαδή, επίσης μετά λένε την ΠΥΠ. Ναι. Αυτό είναι που τρελαίνομαι εγώ. Ναι. Λένε την ΠΥΠ, μετά λένε έγινε κοπτοραπτική.
1: Όποτε είπα.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, κοπτοραπτική δεν είναι σε κανένα σε όλα τα σημεία, διότι έχει υποθεί. Επίσης, αν πριν πει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει το εισόδημα, ναι, εντάξει, το προσπαθεί αυτό. Απ' την άλλη, όμως, η φράση ως φράση είναι έτσι. Ναι. Ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει τα μέσα με τα να δώσει τα 10 ευρώ για το πήγαινε.
0: Αγανάκτησαν οι βουλευτές. Είναι αγανακτισμένοι.
2: Να μην παραπονιούνται κάποιοι όταν κατηγορούνται για φαινόμενα αλαζονίες και δηλώσεις οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα.
1: Και δεν μπορεί
2: αίσθημα
1: να παίρνει 7.000 το μήνα και να λες ότι ο άλλος που δεν έχει να πάρει το. Α, πάει με τα πόδια.
0: Όχι μόνο το μισθό. Καλώς κάνουν και παίρνουν το μισθό.
1: Όχι, με συγχωρείς. Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις.
0: Ναι, απλώς ο κύριος Κουλκουδίνας κυκλοφορεί με ατέλεια. Δηλαδή έχει βουλευτικό αυτοκίνητο και του πληρώνουν και τα εισιτήρια για να πάει. Και καλά
1: έτσι
0: κάνει το ελληνικό κράτος.
1: Έτσι είναι κανόνες.
0: Και καλά
2: έτσι
0: κάνουν.
2: Να είναι, ναι. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο το να προκαλείς τον άλλον που λες εσύ.
1: Να έχει σοφροσύνη και να μην προκαλείς τον κόσμο.
0: Πώς το λέμε και αυτό? Να στρίβεις. Δηλαδή στρίψε. Κατάλαβε.
2: Επίσης το γεγονός ότι έχουν κίνηση κεντρική δρόμη της Αθήνας, το γεγονός ότι έχει κίνηση ο Κυφισός. Ο Κυφισός έχει κίνηση 30 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και τα μαγαζιά, το λέμε πολλές φορές, με 200.000 άνθρωποι κλείνουν όλα τα μαγαζιά της Αθήνας.
2: Όλα. Και την εστίαση και τα εμπορικά.
1: Όλα τα μαγαζιά κλείνουν με 200.000.
0: Συν τους τουρίστες.
1: Ναι, σε τους τουρίστες. Εγώ ήμουν στην Αμοργό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία.
1: Ήταν γεμάτη η Αμοργός με τουρίστες. Δεν λέμε για την Πάρο που στην οποία σταμάτησα για να αλλάξω πλοίο. Mm-hmm. Γινόταν κόλαση. Λοιπόν, πώς μπορεί να λες αυτές τις παπάρες?
0: Ωραία, και ήπιος είσαι, μπράβο. Ωραία ήταν η Αμοργός.
1: Έτσι, ναι. Πολύ ωραία.
2: Μα και είχε και κόσμο, ωραία. Έφαγες καλά?
1: Δεν έφαγα τώρα, δεν έφαγα.
2: Μποφόρ δεν είχε.
0: Κολύμπησε όμως και ήταν καλά.
1: Λίγο έκανα έτσι αποτοξίνωση.
0: Ωραία. Αυτή είναι αποτοξίνωση κανονική.
2: Ναι.
0: Τώρα, την Παρασκευή, στο κέντρο της Αθήνας ισοπεδώθηκε ένα κτίριο. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα άλλα 3-4 κτίρια γύρω-γύρω. Το βασικότερο βέβαια είναι ότι έχουν χαθεί 6 ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ούτε το ξέραμε. Παιδιά, την Παρασκευή.
0: Δεν το ξέραμε.
1: Πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Πού ήταν άνθρωποι μέσα εκεί?
0: Ναι, ναι.
2: Όχι.
0: Δεν ήταν, ήταν λίγο ότι μήπως έχουν φύγει και έχουν βγει έξω επειδή ήταν τουρίστες κτλ. Και έγινε αυτό που έγινε. Ο κύριος Θανάσης Τρουμπούλης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα
1: σας.
2: Γεια σας
1: κύριε πρόεδρε.
4: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι η διαδικασία εγκατάστασης, δηλαδή το φυσικό αέριο σου έρχεται ο σωλήνας μέχρι το σπίτι. Έξω από το σπίτι, ας πούμε.
4: Ναι, έξω από το σπίτι στον μετρητή.
0: Μετά, ποια είναι η διαδικασία από το μετρητή?
4: Η μετά η διαδικασία είναι ότι πρέπει να βγει μια μελέτη η οποία κατατίθεται στην εταιρεία και από εκεί και πέρα που εννοείται ότι θα έχει όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και από εκεί και πέρα ένας αντιούχος εγκαταστάτης θα προβεί την εγκατάσταση των σωληνώσεων φυσικού αερίου και συνδέσεων των συσκευών.
1: Ζωλτό, γιατί τώρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Εγώ, ας πούμε, έχω φυσικό αέριο στο σπίτι μου, το οποίο φτάνει μέχρι τον μπαλκόνι, ας πούμε, έξω από το σπίτι. Εκεί δηλαδή έρχει, μέχρι εκεί δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι ουσιαστικά. Ζεσταίνει το νερό το οποίο μπαίνει μέσα στο σπίτι.
4: Ναι. Ζεσταίνει στο μπαλκόνι, έχετε ναι. δεδομένο ότι έχετε στο
1: ακριβώς. μπαλκόνι. Ακριβώς. Δεν έχουν λοιπόν μέσα στο σπίτι φυσικό αέριο. Άλλοι έχουν και στο σπίτι μέσα που έχουν στο πετρογκάζ του. Δηλαδή από το φυσικό αέριο.
4: Σαφέστατα.
1: Αυτό αν είναι η διαφορά.
4: Κουζίνα, ναι. ναι, αν υπάρχει κουζίνα, ναι. για την εστία μαγειρέματο, θα μπει και μία στολίνα μέσα στη.
1: Αν το έχει λοιπόν απ' έξω στο μπαλκόνι, δεν κινδυνεύει να την έχετε το σπίτι σου αν πάει κάτι στραβά. Ενώ άμα μπαίνει μέσα στην κουζίνα σου, μπορεί να γίνει αυτό.
4: Όχι, κοιτάξτε. Όλη η Ευρώπη, ναι. θα σας πω, να μην φοβηθεί ο κόσμος,
1: ναι, ναι.
4: όλη η Ευρώπη, εκατομμύρια κόσμος και οι χώρες αυτές μια ζωή ολόκληρη, πάνω από 60 χρόνια, έχουν φυσικό αέριο. Δεν έχουμε ακούσει να έχει πεθάνει και κανένας, να λέμε και την αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν μερικά ατυχήματα, ελάχιστα ατυχήματα, και αυτά αν θέλετε να σας δώσω εξήγηση είναι ότι κλέβουν από τον αγωγό και εκεί γίνεται το ατύχημα.
1: Α, δηλαδή,
4: την ώρα που κλέβουν. Ναι.
1: Να μην έχει εγκατάσταση, πάνω, δηλαδή νόμιμη. Να έχει.
4: Ναι, κρατική. Δεν έχουν νόμιμη εγκατάσταση. Ναι. Συνήθως προβλήματα με τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μερικές φορές που πεθαίνουν με το διοξίδιο του άνθρακα μετά την κάψη.
1: Ναι.
4: Την κακή κάψη. Ή έχουν.
0: Και λάθος συνδεσμολογία στους αεραγωγούς.
1: Αλλά αυτό μπορεί να γίνει και με το τζάκι σου, μπορεί να γίνει και με άλλα πράγματα.
4: Ναι, ναι, ναι. Γίνεται με οποιαδήποτε σημείο κάπου. Είναι σόμπες.
2: Πριν γίνει αυτό το κακό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, ένα σημάδι διαρροής, ένα ίχνος διαρροής.
1: Να μυρίζει, να το μυρίζει καταρχήν κάποιος.
4: Κοιτάξτε, μια σωστή εγκατάσταση περιλαμβάνει και βαλβίδα ασφαλείας. Υπάρχει και συναγερμός σε περίπτωση διαφυγής του αερίου, αλλά με φυσικό αέριο, επειδή το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο. Συνήθως δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και ιδιαίτερα όταν είναι και έξω η συσκευή. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Εγώ δεν ξέρω βέβαια και δεν έχω ενημερωθεί τελικά σε εκείνο το σπίτι που πήρε και έξι ανθρώπους, έξι συνανθρώπους μας που πέθαναν, δεν γνωρίζω τι υπήρχε. Αν υπήρχε, άλλοι λένε υπήρχε φυσικό αέριο, άλλοι λένε αυτό, βέβαια η εταιρεία φυσικού αερίου το γνωρίζει. Αν είχε δώσει εκεί σε αυτό το χτίσμα φυσικό αέριο.
1: Βέβαια το γνωρίζει.
4: Και εκτός και αν υπήρχε υγρα αέριο, που σαφέστατα είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνο από το φυσικό
0: αέριο. Άλλη συζήτηση αυτή αν υπήρχε υγρα αέριο.
4: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί αυτή η έκρηξη, αυτό που δείχνει, δεν
1: τι είναι το υγραέριο τώρα, τι σχέση, τι διαφορά έχει, οι μπουκάλες πετρογκάζ, τι είναι το υγραέριο.
4: Να σας εξηγήσω, οι φιάλες λοιπόν που βάζουν πάρα πολύ και βάζουν μια συστοιχία τριών συνήθως φιαλών, 2-3 φιαλών από 25 κιλά, οι φιάλες αυτές είναι βόμβα ανεκραγούν, διότι το υγραέριο είναι βαρύτερο, έχει συμπεριφορά, το έχω πει επανειλημμένος και στη τηλεοράση της Κατσαρίδας, πάει στις γωνίες κάτω και μένει εκεί. Οπότε με την παραμικρή, είτε ανάπτουμε κάποια συσκευή, είτε έχουμε τσιγάρο ή οτιδήποτε, μπορεί να εκραγεί και να δημιουργήσει ένα τεράστιο.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ αυτό που είδατε, πιθανότατα φυσικό αέριο είναι, έτσι, γιατί έχει ισοπεδωθεί το κτίριο και δίπλα είναι πολύ μεγάλη έκρηξη.
4: Την είδα στην τηλεόραση, είδα βέβαια ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Αλλά από εκεί και πέρα, από πού προήλθε η έκρηξη.
0: Δεν μπορείτε να το ξέρετε. Πότε.
4: Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να βγάλω.
1: Αν έχει διαρροή, δεν μυρίζει αυτό το πράγμα.
4: Σαφέστατα. Βάζουν μέσα και υλικά τέτοια που να μπορεί να αντιλαμβάνονται από τον πολίτη ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι υπάρχει μια διαρροή.
1: Και πάντα δεν υπάρχουν αυτοί οι συναγερμοί που σου χτυπάνε. Αν έχει διαρροή και σου λέει εδώ πέρα.
4: Αν έχει γίνει φτωστή εγκατάσταση από έναν αδιούχο εγκαταστάτη, γιατί δυστυχώς πολλοί εποφελούνται από το φυσικό αέριο και θέλουν να πάρουν το μάτι της πίτας και δεν γνωρίζουμε εμείς σαν κλάδος που συνεχώς φωνάζουμε, γιατί αυτά τα είδαμε, τα ίδια πράγματα είδαμε και στη Βιολάντα, γιατί συγκουνεύτηκε 200 ευρώ να κάνει ένα τεστ γκάζ διαρροής, δηλαδή με 200 ευρώ θα είχε λύσει το πρόβλημα και θα είχε πεθάνει κανένας άνθρωπος, καμία γυναίκα εκεί.
0: Να ρωτήσετε κάτι άλλο, αν ας πούμε ότι ο Λέβητας ήταν εκτός του κτηρίου.
4: Ναι.
0: Τοποθέτουμε.
4: Και δεν υπήρχε και η κουζίνα συσκευή μέσα να αριοδοτηθεί μέσα, δεν υπήρχε περίπτωση καμία να γίνει τέτοια έκρηξη.
0: Α, μάλιστα. Γιατί αν ναι. καταλαβαίνω καλά, αν υπάρχει διαρροή, είναι διαρροή που γίνεται έξω. Δεν συγκεντρώνεται το αέριο ναι. για να γίνει η έκρηξη.
4: Σε καμία περίπτωση το φυσικό αέριο δεν το προλαβαίνει. Όταν είναι εξωτερική η διασωλήνωση, η διαρροή έχει φύγει, έχει πάει στο φεγγάρι πιο γρήγορα που πάει ο πύραυλος.
1: Το λέμε αυτό γιατί τώρα υπάρχουν χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που έχουν τέτοια σύνδεση. Να μην φοβούνται οι άνθρωποι, θα την αφήσουν στον αέρα.
4: Να μην φοβούνται. Να μην φοβούνται και καλό είναι να φωνάζουν πέρα από την τετραετία βάσει νόμου και οδηγίας ότι πρέπει να γίνεται ένας επανέλεγχος. Καλό είναι για την. Αν τυχόν έχουν κάνει, γιατί έχουν προβεί πάρα πολλά σπίτια, κάνουν ανακατασκευές. Ανακαινήσεις και πολλές φορές πειράζουν τις σωληνώσεις φυσικού αερίου χωρίς μετά να φωνάζουν τον αρμόδιο για να κάνει ένα τεστ.
0: Το ίδιο ισχύει και για τη θέρμανση, την κεντρική, όταν είναι κεντρική η θέρμανση του από φυσικό αέριο.
4: Η θέρμανση δεν έχει να κάνει, είτε έχει φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο, είτε αντλία
0: θερμοδρόμων,
4: δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν εκρήγνεται σε καμία περίπτωση η θέρμανση, δεν έχει κανένα θέμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Γιαννίρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέριζουμε κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Το φυσικό αέριο ζεσταίνει το νερό.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είναι. Άρα δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι. Ζεσταίνει το νερό και μπαίνει στο σπίτι μέσα.
0: Επειδή τα βλέπεις λίγο απλά τα θέματα, για κάποιους άλλους είναι λίγο. Δηλαδή, η σωλήνωση που πηγαίνει στο λεβιτοστάσιο, έχοντας λέβητα φυσικού αερίου, ο οποίος λέβητας φυσικού αερίου, όταν δεν είναι προσωπικός στο διαμέρισμα, είναι στο υπόγειο της πολυκατοικίας, δημιουργεί ένα άγχος στους ανθρώπους.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μένουμε σε διαφημιστικό. Έχω δίκιο, τώρα.
1: Έτσι όπως το είπες.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωσμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
1: Κάτσετε. Έχουμε κι άλλες.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή.
5: Βεβαίως, στα όπα όπα μέχρι.
6: Σιγά τι δει.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Στη

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο διπλωματικό διέξοδο στη Μέση Ανατολή και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να δεχθεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγο η τιμή του Μπρεντ πλησίαζε τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 4,1%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα η τιμή του ντίζελ κίνησης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό. Αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι η Ρωσία σχεδιάζει και άλλες πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη, δήλωσε η Κάγια Κάλλας. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σημείωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Νέα Υόρκη, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οθούν τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς μια πολεμική αντιπαράθεση. Αν μας επιτεθούν, θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός πόλεμος και θα είναι σύντομος, είπε χαρακτηριστικά. Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε συνέντευξη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί, τόνισε στο Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία ελέγχου γίνεται από τους ιατρικούς συλλόγους. Τα πολιτικά γραφεία του Νίκου Παπαθανάση στο Μαρούσι και του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη Βανδάλης ανάγνωστη. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμοί του μετρό της Αθήνας, Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από έκτακτη λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: θα σφυρίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα νεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει χρειαστεί βέβαια πολλές φορές να θέλετε εξυπηρέτηση στον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Γιώργος λέει: προφανώς όπου μπαίνει φυσικό αέριο εντός κτηρίου, πρέπει το ψηλότερο σημείο να υπάρχουν μόνιμα ανοίγματα εξαρισμού που να ελέγχονται τακτικά. Γι' αυτό έχει αγχωθεί αρκετά ο κόσμος. Εγώ θέλω να σας πω. Εγώ έχω φυσικό αέριο με εξωτερικό λέβητα πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι μια χαρά στα οικονομικά, δηλαδή μας έχει πάει πολύ οικονομικά το συγκεκριμένο θέμα και βολικά. Τώρα, όντως δεν μπαίνει πουθενά μέσα στο κτίριο, μέσα στο σπίτι, μέσα στο διαμέρισμα φυσικό αέριο.
2: Φυσικό αέριο, δεν. Όχι.
0: Αλλά δεν είναι κεντρικό.
2: Ναι.
0: Δεν είναι κεντρική.
2: Είναι του διαμερίσματος.
0: Η θέρμανση είναι αυτόνομη.
2: Είναι αυτόνομη. Του διαμερίσματος.
0: Έχω λέβητα δικό μου. Ναι. Τον οποίο κάθε χρόνο έρχεται ο συντηρητής, τον ελέγχει.
2: Το συντηρείς και τα λοιπά. Όπως κάνουμε και με το λέβητα πετρελαίου. Όπως κάνουμε και.
1: Είναι κάποιο υπόγειο.
0: Κάποιο υπόγειο. Έτσι. Το υπόγειο θέλει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να κοιτάξετε και να τα ελέγχετε. Αυτή είναι μια αλήθεια. Λοιπόν. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και για τα μπάσκετ και για τα αυτά. Για να το λήξουμε το θέμα με τα μπάσκετ και με τα ποδόσφαιρα, για να μην έχουμε παραπάνω συζητήσεις. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι τα πιο σημαντικά,
2: ναι,
0: από τα λιγότερα σημαντικά θέματα της ζωής μας.
2: Ακριβώς.
0: Και τα έχουμε για την πλάκα μας και να γελάμε. Επειδή όμως ο Ολυμπιακός πήρε δίκαια το Super Cup, πώς το λέγανε αυτό. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν χρειάζονται τα σφυρίγματα. Τέλος. Αφήστε τους να παίξουν μπάσκετ.
2: Έτσι πράγμα. Να χαρούν να στέλνουν τον μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Ξέρουν.
1: Πάμε στον κύριο Πάρη Κοκουλόπουλο, αντιπρόεδρο της Βουλής, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και ένας άνθρωπος που είναι στην πολιτική πάρα πολλά χρόνια.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κοκουλόπουλε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Τι καλή ομάδα έχει μαζευτεί.
2: Εθνική και πάνω, εθνική και πάνω, βέβαια.
3: Σαν την επιθετική μας τριάδα.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα κάνει την τρίπλα που έκανε ο Καρέτσας χθες.
3: Καλά, όλη η Ευρώπη γι' αυτό μιλάει. Αυτά τα πράγματα. Μπορεί να είναι τα λιγότερο σημαντικά, τα πιο σημαντικά από τα λιγότερο που είπατε, αλλά δεν πάβουν να ομορφαίνουν τη ζωή μας.
0: Εννοείται. Αυτές,
3: γιατί όσο ακούτε. Που βαίνω τώρα με τα καύσιμα, ναι, σας άκουγα να λέτε ποιος έλεγε τώρα ότι μια χαρά μιλάμε στο λεύτη του φυσικού αερίου. Δεν το συζητάω, ότι είναι μια καθαρή λύση, εξυπηρετεί πάρα πολύ κλπ. Θα κρυβίνει πάρα πολύ φέτος. Ναι.
0: Και αυτό φοβόμαστε.
1: Πώς είδατε διάφορους βουλευτές.
3: Υπερδιπλάσια τιμή ήδη, ναι, έχει το φυσικό αέριο. Ναι.
1: Πώς είδατε τους διάφορους βουλευτές που λένε: άμα δεν έχεις λεφτά, πήγαινε με το λεωφορείο. Αν δεν έχεις 10 ευρώ, να πάρεις το αυτοκίνητό σου.
3: Τώρα κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει συνέστηση μάλλον του προβλήματος που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή, θα το βάλουμε σε μια σοβαρή βάση.
2: Ναι.
3: Εμείς το Δεκέμβρη του 24, όχι 25, το Δεκέμβρη του 24, όταν συζητήθηκε ο πρώτος προϋπολογισμός εντός του νέου δημοσιονομικού πλαισίου που ισχύει για όλη την Ευρώπη, που έχουμε συμφωνήσει όλες οι χώρες, έτσι δεν μας τον επιβάλλει κανείς, τον κανόνα, αυτό που βάζει όριο δαπανών, έτσι. Πρώτη φορά μπήκαμε σε αυτό τον αστερισμό του 25,
2: ναι, και συνεχίζουμε
3: το 26. Είχα πει εμφαντικά ως γενικός συζητητής του προϋπολογισμού η θέση του ΠΑΣΟΚ. Παρόντος Νίκο Ανδρουλάκη, θα σου λέω την προσωπική μου θέση. Λοιπόν, ότι η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά που μπορεί να δώσει οποιαδήποτε κυβέρνηση,
2: ναι,
3: είναι μία, να ελέγξει συστηματικά το κόστος ζωής. Όλα τα άλλα έπονται. Το να μετράμε, δίνουμε τόσο εδώ, ένα επίδομα εδώ, ένα βάρος εκεί, τόσο τον κατώτου κτλ. Εάν δεν ελεγχθεί το κόστος ζωής, όλα γίνονται φίλο και φτερό από τον Αρμαγεδόνα του κόσμου ζωής και της ακρίβειας.
0: Πώς θα το ελέγξετε εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, πρέπει να δεις άμεσα τι κάνεις και εμείς μιλάμε λελογισμένα αλλά άκρο στοχευμένα για το άμεσο, καμία σχέση με την αντιπαράθεση που προσπαθεί να μας βάλει η κυβέρνηση. Και από την άλλη βάζουμε εδώ και χρόνια, όχι τώρα, τα στρατηγικά ζητήματα αυτού του ελέγχου. Δηλαδή να πούμε τα άμεσα που ενδιαφέρουν τον κόσμο πρώτα απ' όλα, έτσι.
2: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει πρώτοι για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Να καταργηθεί δηλαδή.
3: Όχι, δεν έχουμε πει να καταργηθεί, για το Θεό.
1: Να μειωθεί.
2: Να μειωθεί.
3: Κοιτάξτε, είναι 14 φορές πάνω, όπως ξέρετε, από τον ελάχιστο... ελάχιστο όριο για το πετρέλαιο.
2: Τι όφελος θα έχει αυτό σε μένα τον καταναλωτή στην Αντλία, κύριε Αντιπρόεδρε?
3: Μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμανση τώρα, έτσι.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο όφελος. Και από την άλλη, που τα λεφτά λέμε για έξτρα και τη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια. Μάλιστα, προσέξτε, όταν πάρεις έξτρα το μέτρο, έξτρα το μέτρο επίσης μπορείς να πάρεις ενίσχυση. Δεν σε πιάνει κανένα όριο 30%. Εμείς μιλάμε, προσέξτε. Όσες φορές και αν ακούσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει πάντα στοχευμένα για ένα διάστημα να παρεύουμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να φύγουμε από την επιδοματική πολιτική για να υπάρχει στην Αγγλία αυτή η ανάσα, και μιλάμε πάντα για στοχευμένα για ένα διάστημα. Σε 2 μήνες, 3 εδώ είμαστε να το ξαναδούμε αναλόγως πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Σαν αυτό που έκανε η Γερμανία τώρα.
3: Θάλασσα.
1: Η Γερμανία το μείωσε νομίζω 18 λεπτά.
3: Να το παρακολουθούμε. Εμείς δεν είπαμε ούτε να καθαργήσουμε ούτε να πάμε στο μισθό. Δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε είναι 6 δηλαδή, δις είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 6,5 το χρόνο. Mm-hmm. Άρα είναι 500 και κάτι το μήνα. Δεν προτείνουμε κάτι που τεινάζει τα καπάκια που λέμε, εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό. Και λέμε στοχευμένα μάλιστα, έκταξη φορολόγηση στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρεών. Επίσης, θέσαμε για το ηλεκτρικό ρεύμα, που, για το οποίο να με θυμηθείτε, θα έχουμε πολύ μεγάλο πονοκέφαλο ακόμα και αν έχουμε γρήγορη αποκλιμάκωση. Μακάρι, όλοι το ευχόμαστε, στο αργό και στην τιμή του TTF στο αέριο, αν ηρεμήσει η κατάσταση κάτω στον κόλπο.
2: Ναι.
3: Να θυμάστε ότι στο ρεύμα η ενσωμάτωση των τιμών του αερίου θα μας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι το Μάρτι.
0: Γιατί έχουν βάλει το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης, τα έχουμε πει όλα αυτά, και γιατί διαπραγματεύονται όλα χρηματιστηριακά.
3: Ακριβώς. Και ήδη η αποθήκη είναι πολύ κάτω από εκεί που θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη και όλα αυτά. Άρα θα κρατήσει, θα μετράμε από τις τιμές από Ιούλη μήνα και μετά που βρισκόταν το αέριο μέχρι.
0: Τι κόστος έχει η πρότασή σας όμως, κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί εσείς έχετε και την υποχρέωση, έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, να απαντάτε.
3: Να έχω την ευθύνη κοινοβουλευτικά σε αυτό.
0: Στο τι κόστος έχει η πρότασή σας και πώς θα εξοικονομηθούν τα λεφτά.
3: Εμείς λέμε ότι μπορούμε να πάμε σε μια προσβάσιμη τιμή για τους κανονικούς, πρώτα απ' όλα για το πετρέλαιο, θέρμανση και για τα άλλα καύσιμα, όπου μπορούμε ισόπουσα με την έκτακτη φορολόγηση να έχουμε ισόπουση μείωση αναμενόμενων εισόδων, ξαναλέω, για ένα διάστημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Το ένα διάστημα, μισό λεπτό, γιατί εδώ είναι τα κρίσιμα θέματα. Φορολόγηση στα δηληστήρια, φαντάζομαι. Σωστό, και τους παρόχους.
3: Ναι, και στις εταιρείες που έχουν.
0: Μάλιστα. Στο εξάμηνο θα τους τα παρέτε τα λεφτά.
3: Εκεί,
0: στους παρόχους, γι' αυτό είπα παρόχους.
3: Εκεί να δείτε τι γίνεται στην ηλεκτρική
0: ενέργεια. Θα τους τα πάρετε στο εξάμηνο με βάση τα κέρδη του εξαμήνου.
3: Όχι, γιατί. Όχι. Γιατί
0: άρα θα ολοκληρωθεί ο ετήσιος ζήρος.
3: Εμείς έχουμε πει, προσέξτε, εμείς έχουμε πει ότι επεξεργαζόμαστε ένα νομοσχέδιο, το ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης
0: συνέχεια,
3: θυμάστε.
0: Ναι.
3: Όπου λέμε να επιβληθεί, να νομοθετηθεί, συγγνώμη. Θα το δείτε σε πρόταση νόμου πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
3: Να το επεξεργαζόμαστε τώρα, στη λεπτομέρεια.
0: Ναι.
3: Λέμε να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των έκτακτων κερδών. Ποιος είναι ο σκοπός?
0: Ναι.
3: Να τα αποτρέπουμε τα έκτακτα κέρδη.
0: Ποια θεωρούμε έκτακτα κέρδη?
3: Να μην παίρνουν
0: από τη ύψος και πάνω. Μισό
3: να
0: λεπτό,
3: μην παίρνουν τη μορφή ουρανοκατέβατο.
0: Τώρα κάνετε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Κουκουλόπουλε.
3: Λέτε, αυτό,
0: θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
3: Εμείς αυτό λέμε.
0: Πόσο κάνει αυτό?
3: Εξαρτάται πόσο τον μειώσεις.
0: Όσο θέλετε εσείς.
3: Μπορεί να κάνει από 600-500 μέχρι 6,5 δις, αν τον πας ας πούμε στα ευρωπαϊκά όρια.
0: Να πάμε στα 2 δις. Να το πάμε στην μπακαλίστικα στη μέση.
3: Όχι, δεν χρειάζεται να πας. Πρέπει να δεις στοχευμένα τι μπορείς να αντλήσεις από έκταση φορολόγηση.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι με τα δεδομένα της έκθεσης φορολόγησης πριν 2-3 χρόνια που είχε βάλει όρο ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Το θυμάστε.
2: Ναι.
3: Τότε που μπήκε εκείνο το 33% το θυμάστε.
0: Εμείς πήγαμε εδώ στο χαμηλότερο.
3: Μιλούσαμε, είχαμε πάει στο ακραίο Ελλάδα.
0: Εμείς να πάμε εδώ στο ακραίο σενάριο. Θα τους φορολογήσετε πότε, μόλις κλείσει ο κύκλος.
3: Και είχε ορίσει, προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ορίσει και πώς προσδιορίζουμε επακριβώς το ουρανοκατέβατο.
0: Κύριε Κουκουλόπουλε, εδώ γνωριζόμαστε. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Λέτε, θα τους να τους φορολογήσετε. Καλά, να τους κάνετε. Γιατί βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και πρέπει να τους φορολογήσετε υπέρ των πολλών. Συμφωνώ.
2: Μάλιστα.
0: Θα τους φορολογήσετε πότε, του χρόνου.
3: Ναι, ωραία. Γιατί το κράτος πότε θα έχει τις απώλειες για να μετρήσει το 30%.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω εγώ. Τώρα χρειάζονται τα λεφτά για να πέσουν τα
2: τιμές. Ο κόσμος πάντως τώρα τις έχει τις απώλειες.
3: Όχι. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει έκτακτη φορολόγηση, δικαιολογίες και έκτακτο μέτρο. Το ξέρουμε καλά. Το πλαίσιο δεν το ξέρουμε.
0: Άρα για του χρόνου συζητάμε, θα τους τα πάρετε τα λεφτά που θα ισοφαρίζουν αυτά που θα έχει δώσει το κράτος. Αυτό λέτε.
3: Το ξέρουμε και εμείς. Μπορεί άνετα να ξεκινήσει για μας. Πρέπει να ξεκινήσει στοχευμένα με ένα γενναίο μέτρο με το πετρέλαιο θέρμανση κυβέρνηση.
2: Ναι.
3: Που το πάει παρακάτω από εκεί που είχε πει ο Πρωθυπουργός. Με αυτό τον τρόπο. Που έχει αρχή, μέση και τέλος που σας λέω, και στη συνέχεια να περάσει και στα υπόλοιπα καύσιμα, γιατί προσέξτε, δεν θα είναι καταρχάς τέτοια η μείωση, γιατί μιλάμε για ειδικό φόρο. Έχουμε ήδη απολογιστικά στοιχεία από τον Αύγουστο.
2: Ναι.
3: Τον Αύγουστο τι συνέβη, ανέβηκαν τα έσοδα του κράτους, αλλά έπεσε η κατανάλωση σε όγκο. Δεν ξέρω αν το προσέξετε.
2: Σωστό.
3: Αν το...
2: Mm-hmm. Ναι. Άρα γιατί μιλάτε.
3: Αυτό που λέμε εμείς λοιπόν, ναι. Εάν μειώσει την τιμή στην Αγγλία, ξεκινώντας από το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν θα έχεις τέτοια πτώση στη ζήτηση και δεν θα είναι τόσο μεγάλη η μείωση. Γι' αυτό εγώ δεν αποφεύγω να πω νούμερο.
0: Συγγνώμη, ναι, για να κλείσουμε. Και πώς διασφαλίζετε ότι αν μειωθεί ο φόρος θα φτάσει αυτούσιος στον καταναλωτή? Ενώ με την τιμή στην Αγγλία ξέρουμε τι φορολογεί.
3: Εμείς δεν μιλάμε για επιδόμηση, εμείς μιλάμε για ειδικό φόρο.
0: Για το ειδικό φόρο.
3: Ναι. Με πώς δεν θα φτάσει, όταν μειώνει ο ειδικός φόρος πάει κατευθείαν στο
1: καταναλωτή.
0: Θα μειωθεί τιμή. Και πού το ξέρω, αν μειωθεί και η κατανάλωση, το κράτος τώρα. Γιατί αυτό που δεν μελετάτε είναι ότι το κράτος έχει 230 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει πέσει η κατανάλωση.
3: Γιατί έπεσε η κατανάλωση, με αυτό σας λέω.
0: Τι θα αυξηθεί η κατανάλωση τώρα.
3: Μα τι σα είπα, συνολικά όμως μαζί με το ΦΠΑ έχει περισσότερα.
0: Μισό λεπτό, θα κάνουμε debate με τον Νότι τώρα.
3: Προσέξτε, μαζί με το ΦΠΑ, μην μπερδεύετε. Μαζί με το ΦΠΑ, από τα καύσιμα μαζί με το ΦΠΑ, τα απολογιστικά του Αυγούστου δίνουν περισσότερα έσοδα με χαμηλότερη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Το 8μηνο η χώρα πήρε ένα δις παραπάνω.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα που έπαιρνε πέρσι, το παίρνει και φέτος με μεγαλύτερη τιμή και πληρώνει ένα δισεκατομμύριο πιο πολύ.
0: Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Εγώ ρωτάω και εσένα και τον κύριο Κουλόπλα, να τον αφήσουμε τώρα γιατί το φάγαμε το χρόνο. Το εξής απλό. Πώς θα διασφαλιστεί ότι να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, ένα δις λιγότερα για το κράτος, μισό λεπτό, και να το δω εγώ στην Αντλία μου ως καταναλωτής. Θα κάνετε ελέγχους πριν ή ελέγχους μετά, τι θα γίνει?
3: Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει το σύστημα ύφεσης, υπάρχουν όλα τα εργαλεία, αν τα βάλει μπροστά η κυβέρνηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
0: παρακολουθία
3: πίσω από αυτό. Ναι, μεν τα πρατήρια είναι χιλιάδες στην Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σύστημα κλειστό.
0: Ναι.
3: Να πω και κάτι, όπως μας λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
0: ναι.
3: Αν μειωθεί η έμεση επιβάρυνση στο καύσιμο, λοιπόν ο ειδικός φόρος και ίσως και ο ΦΠΑ, αλλά για τον ειδικό φόρο επιμένουμε, προσέξτε, θα περιοριστεί de facto και η λαθρεμπορία. Γιατί μειώνεται το κίνητρο. Άρα δεν είναι το. Μην βιαζόμαστε να λέμε ποια θα είναι η απώλεια των εσόδων.
0: Γεια σας.
3: Αυτό που λέμε είναι πολύ στοχευμένο και θα έχει αποτέλεσμα.
0: Γεια σας, κύριε Κουκούλη.
2: Καλησπέριζουμε, κύριε Κουλόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να δούμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα από την MRB, τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, μπορείς να απολαμβάνεις ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App.

0: Ανακοινώσεις. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα από την MRB, τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, μπορείς να απολαμβάνεις ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App. Ξανά.
2: Στις

0: Ρε παιδιά, μια χαρά λέει τα πρόστιμα στους παραβάτες του ορίου ταχύτητας κτλ. Όμως ποιος θα δώσει πρόστιμα στο ίδιο το δημόσιο που έχει παρατήσει τη συντήρηση των δρόμων? Δρόμοι χωρίς σημάνσεις, με αόρατες λωρίδες, με αφώτισες υπόγειες διαβάσεις. Για παράδειγμα, στην Αμφιθέας, λέει ο άνθρωπος, πιο κεντρικά δηλαδή Αμφιθέας και Συγκρού. Η υπόγεια διάβαση κάτω από τη Συγκρού, από τα 8 φώτα οροφής, λειτουργεί μόνο το ένα. Έχουμε κρίση, ρε Κωνσταντίνε. Θέλει να καίει μία άλλα.
1: Να καίμε λιγότερο. Να καίμε λιγότερο.
0: Υπάρχει κάποιος να κάνει τη δουλειά?
2: Κανένας.
0: Κανένας.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι το πρόβλημα. Όχι, την κάνουν τη δουλειά. Όταν θα πάει και θα καρφωθεί κάποιος στον τοίχο, θα πούνε.
1: Α, όχι, έτσι μετά δεν είναι. Μετά κατόπιν εορτής.
2: Πρέπει, ναι, αυτό λέω.
1: Το έτσι, θέμα είναι να γίνει τώρα. Πριν.
2: Όλα γίνονται
1: να γίνει πριν.
2: Δυστυχώς. Όχι από αυτή την κυβέρνηση, ας μην παρεξηγηθούμε. Όλες οι κυβερνήσεις
1: δεν
2: το κάνουν.
1: Τώρα θα πιάσουν και βροχές. Μην δούμε πάλι κανένα φορτηγό της ΕΙΔΑΠ. Να πάω να πατάει κανένα φρεάτιο.
2: Δεν λέμε, παιδιά, ότι ο κόσμος είναι φτωχός. Ή το άσπρο ή μαύρο. Λέμε ότι το 25% του κόσμου περνάει δύσκολα. Δηλαδή είμαστε 10 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα περνάνε δύσκολα. Δεν μπορεί να το καταλάβετε αυτό? Ναι. Δηλαδή όλοι είναι φραγκάτοι.
1: Προφανώς κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν.
0: Μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει η εξής παρεξήγηση. Δεν λέμε να πεινάς. Αν τα φέρνεις τσίμα τσίμα, περνάς εύκολα?
1: Όχι, περνάς δύσκολα. Περνάς δύσκολα.
0: Απλά τα πράγματα.
1: Ακολουθεί μαγκαζίνο. Καλή αρχή εβδομάδας, καλή Δευτέρα να έχετε.
0: Εβδομάδα, γεια σας.
2: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείατρο.
10: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
11: Sky 100,3.
10: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
12: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
12: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
13: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
12: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
13: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
12: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
14: Φρικτορία Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421 100 659.
14: www.frictoria.com.
16: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
17: Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
19: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Πριν του κέντρου.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Όσοι περνάτε από την Αμαλίας, προφανώς βλέπετε και το κτίριο το οποίο έχει πέσει.
2: Στην πλάκα εκεί.
0: Είναι τρομακτικό. Επίσης πρέπει να καθαριστούν, επειδή ήμουν με κάποιους ανθρώπους mm-hmm. εκεί που μένουν στο κέντρο, μου λέγανε ότι έχουν φτάσει τα τζάμια και τα, σε πολύ μεγάλο βάθος και χρειάζεται καθάρισμα.
2: Πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνουν οι μελέτες. Πρέπει να δούμε ποιος θα αποφασίσει για το τι θα γκρεμιστεί και τι θα παραμείνει και τι θα ανακατασκευαστεί. Και αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Όχι μόνο γιατί είναι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά γιατί υπήρχαν και άνθρωποι εκεί. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και τις απαντήσεις και για το τι έγινε με το φυσικό αέριο. Έτσι.
0: Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Κατσαρός λέει κάτι. Αυτά είναι της καθημερινότητας. Mm-hmm. Τα οποία είναι τα πιο σημαντικά από όλα.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Νύχτα τρόμου αυτή που πέρασε για τους κατοίκους μιας πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία. Τυλίχθηκε στις φλόγες από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στο ισόγειο του κτηρίου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
1: Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε από την ώρα, δηλαδή βγήκα εγώ στο διάδρομο να πάρω το πυροσβεστήρα. Έριξα 2-3, αλλά δεν σταμάταγε με τίποτα.
2: Η φωτιά, όπως σας είπα, ξεκίνησε από κάτω. Μια γυναίκα άκουσε 3 εκρήξεις από το μαγαζί. Καταφύγαμε, βγήκαμε έξω. Όπως βλέπετε, πυροσβεστικά, είχε έρθει η αστυνομία.
3: Εκεί το 2023 είχαν πέσει πυροβολισμοί. Είναι ένα κατάστημα ναργιλέ. Δεν ξέρω αν συνδέεται όλο αυτό.
0: Δεν ξέρουμε αν συνδέεται όλο αυτό με την προϊστορία του καταστήματος. Αυτά θα τα βρουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση. Αποφασισμένη η Αθήνα να προχωρήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στο τραπέζι όλα τα ενδεχόμενα για την τουρκική αντίδραση. Χρησμοί από Λαυρόφ για τους S-400 της Τουρκίας. Τι είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας για αυτό το αγκάθι που μπλοκάρει την αγορά των F-35.
4: Είναι πολύ δύσκολο η Ρωσία να συνενέσει στην απομάκρυνση των πυράβλων αυτών από την Τουρκία, ακόμα και αν είναι και φιλική χώρα. Διότι αντιλαμβάνεστε είναι ζήτημα υψηλής πολιτικής για τη Ρωσία και να έχει γεδέσμια την Τουρκία μαζί της και σε αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ.
5: Η Τουρκία θα επιμείνει στο κομμάτι άδεια για να κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα προφανώς δεν πρέπει να εχωρήσει τέτοια δικαιώματα και συνεπώς θα πρέπει ή μόνη της ή με τη βοήθεια της Γαλλίας να ποντίσει το καλώδιο.
0: Χωρίς τέλος οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο του Κολονακίου, παρότι έχουν περάσει τόσες μέρες. Δεν είχε μπαταρία ο απειδηνωτής στις κρίσιμες στιγμές. Έλεγχο στο ιατρείο της Καριστιανού προανήγγειλε ο Γεωργιάδης.
6: Μέσα στα ευρήματα έλεγε η κυρία Καριστιανού πράγματι.
7: Που λέει τι,
6: ότι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβαντική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδραση, το οποίο επίσης δεν υπάρχει.
8: Ανακαλύψαμε ουσιαστικά από την συνομιλία ότι μπήκε η μπαταρία εκείνη τη στιγμή, ότι ο απειδηνωτής από τον 7ο του 2022 που αγοράστηκε ουσιαστικά δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου.
9: Εσείς
8: δεν ήταν έτοιμος προς χρήση.
0: Και είχαμε και αυτή την απίστευτη νίκη της εθνικής μας κατά της Γερμανίας με μια συγκλονιστική εμφάνιση.
10: Με το Βάγκνερ να γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
11: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει η απάντηση στην πρώτη σου ερώτηση. Στην πρώτη σου ερώτηση. Εντάξει. Πολύ, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
12: Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και μεταλλικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλι.
0: Φοβερή βραδιά για την εθνική μας ομάδα, για όλους μας δηλαδή. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Απτουλάη στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Εντάχυτοι οι συντελεστές, γιατί ξέρω ότι έναν άνθρωπο περιμένετε αυτή τη στιγμή να ακούσετε και λέγεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
13: Καλή εβδομάδα, είμαι καλά. Θα σας πάω κατευθείαν στη Νέα Ιωνία, στη λεωφόρο Ηρακλείου, για να προλάβουμε τους ακροατές μας. Υπάρχει μια σύγκρουση στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου, από το Ηράκλειο δηλαδή, κατεβαίνοντας προς την Αθήνα, έτσι. Λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, εκεί που είναι η Έλαλα Μέιν Εθνικής Αντίστασης, που ήταν ο παλιός τροχονόμος, λίγο μετά, 600-700 μέτρα παρακάτω, έγινε ένα τροχαίο ατύχημα. Με αποτέλεσμα και η κάθοδος της λεωφόρου Ηρακλείου κατά μήκος της Νέας Ιωνίας και προς τον Περισσό να είναι ακινητοποιημένη, και να έχουν επηρεαστεί κυρίως η Έλαλα Μέιν, είναι ο δρόμος που μας φέρνει από τη σχολή της αστυνομίας, από τη Νέα Φιλαδέλφια, η Έλαλα Μέιν, και δευτερευόντως η Εθνικής Αντίστασης και η Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε πρόβλημα, θα ενταθεί έτη περαιτέρω. Αν θέλετε να μπείτε μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια εναλλακτικά, να το πράξετε, ή μέσω της λεωφόρου Κίμης, η οποία είναι καλή. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα πάμε. Η Σταδίου και η Βασιλίσσης Αμαλίας, φυσικά προς τη Βουλή, είναι οι δυσκολότεροι δρόμοι του κέντρου. Και δευτερευόντως η κάθοδος της Σαρδιτού και η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Θα σας πάω όμως και μέχρι τον Πειραιά, γιατί όσοι βγαίνετε ή προτίθεστε να βγείτε από το λιμάνι του Πειραιά, από το ύψος των τρένων του ΙΣΑΠ, προς την πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία πηγαίνοντας προς το Καραϊσκάκης, υπάρχει καθυστέρηση και είναι αρκετά σημαντική.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κλωβιομιχάλης άρεσε από τη Νέα Ιωνία. Εκεί θα πάμε, στην αρχή του μαγκαζίνου, γιατί είχαμε ένα συμβάν το οποίο σκόρπισε τον τρόμο στους κατοίκους μιας πολυκατοικίας. Ήταν μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ισόγειο αυτής της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται μια καφετέρια. Από εκεί άρχισαν να ξεπηδούν οι φλόγες και επεκτάθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με την πυροσβεστική να προχωρά και σε μια επιχείρηση απεγκλωβισμού των ενίκων. Μην πω εγώ περισσότερα, είναι εκεί ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Γεια σου Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρος, και στους ακροατές σου. Δυστυχώς, 5 οικογένειες αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς σπίτι έπειτα από την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα σε ισόγειο όπου στεγαζόταν μια καφετέρια. Μιλάμε για μια καφετέρια η οποία βρίσκεται στην οδό Κασταμονής 142. Είναι περιοχή Αλσούπολη στη Νέα Ιωνία, για αυτούς που γνωρίζουν. Μάλιστα, έχουμε μαρτυρίες στην κάμερα του Sky που μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για εκρήξεις και μετά μια φωτιά να πλώνεται ξαφνικά μέχρι το τρίτο όροφο, να καίει πάντα στο πέρασμά της, ενώ υπήρξαν και άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε ταράτσα αλλά και στα διαμερίσματά τους και χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής ώστε να απεγκλωβιστούν. Η οποία πυροσβεστική, οφείλω να σου πω ότι ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο. Στον πρώτο όροφο, Σπύρο, ήταν και μια κοπέλα η οποία είναι έγκυος, είναι στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της. Και ευτυχώς την απεγκλώβησαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ευπαθής ομάδα και πόσο μάλλον όταν είναι και στο μήνα της. Mm-hmm. Σε συνομιλία που είχαμε με τους κατοίκους μας λέγανε ότι τη συγκεκριμένη καφετέρια προσπαθούσαν μέσω των συσκέψεων που κάνανε στην πολυκατοικία να σταματήσει τη λειτουργία της, γιατί υπήρξε και ένα ιστορικό παλιότερα.
0: Αυτό Λευτέρη, το ιστορικό θα μας το πει είναι και η Σοφία Καλάνη εδώ στο στούντιο. Θα πάμε και στο παρελθόν, γιατί πράγματι έχουν καταγραφεί περιστατικά εκεί και αυτά τα περιστατικά μας λες έχουν οδηγήσει τους κατοίκους σε κάποιες ενέργειες που
7: φοβόντουσαν οι κάτοικοι. Ναι. Και όχι μόνο αυτό, επειδή το συγκεκριμένο ήταν καφέ μπαρ Ναργιλές, είχαν πολύ έντονη όχληση πέρα από τη μουσική και από την κάπνα, η οποία τους ενοχλούσε έντονα, και γι' αυτό προσπαθούσαν να πάνε στην πολυοδομία και να σταματήσουν τη λειτουργία αυτής της καφετέριας. Δεν τα κατάφεραν και τελικά το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδαμε όλοι, ότι πέντε άνθρωποι, πέντε μάλλον οικογένειες, μία έγκυος και πάρα πολλές και υπόλοιπες με παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως,
7: που μιλάμε.
0: Έτσι, όπως μας το περιέγραψες, δεν ήταν μια απλή επιχείρηση, δεν ήταν και μια πυρκαγιά που, πώς να το πω, περιορίστηκε και υπήρχε μια ομαλή απομάκρυνση των κατοίκων. Κινδύνευσαν, από ό,τι καταλαβαίνω, κινδύνευσαν οι ζωές τους.
7: Όταν μιλάμε ότι χρειάστηκε πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει κόσμο από την ταράτσα ή να σπάσει πόρτες για να μπει μέσα, ναι, για να πάρει τους ενίκους πολυκατοικίες και να τους οδηγήσει, ναι, έξω. Αντιλαμβάνεστε, ναι, το, ναι, μέγεθος, και από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει κάποιο, ναι, θέμα, ή ευτυχώς δεν έχουμε κάνει έναν τραυματισμό.
0: Ναι.
7: Όλα κύλησαν καλά, απλά οι περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες.
0: Και τώρα είναι σαν διέξοδο. Οι άνθρωποι σου λέει τι να κάνουμε, ψάχνουν να βρουν συγγενείς ή ξενοδοχεία ή δεν ξέρω τι, ή αν υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που τουλάχιστον αυτές τις πρώτες μέρες.
7: Ουσιαστικά που ρυθμίστηκε η καθημερινότητα, ναι, τους, τώρα, ναι, και η ζωή τους μέχρι να βρουν.
0: Το φανταζόμαστε
7: επόμενη...
0: όλοι, Λευτέρη μου, από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς χωρίς σπίτι. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είχε αρχίσει να μας λέει ότι σε αυτή την καφετέρια υπήρχαν κάποια συμβάντα κατά το παρελθόν. Γι' αυτό ακριβώς θα μας πει η Σοφία Γαλάνη, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
9: Λοιπόν, πριν από περίπου 3 χρόνια, 22 Φεβρουαρίου του 2023, τότε είχε γίνει ένα επεισόδιο με πυροβολισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν μια παρέα 7 ετών περίπου από την Αλβανία, οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν σε διαπληκτισμό, και τότε ένας από αυτούς βγάζει όπλο μέσα στο κατάστημα, πυροβολεί, και η σφαίρα δυστυχώς τραυμάτισε θανάσιμα έναν 37χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έτυχε να είναι εκεί, βέβαια. Ήταν στο λάθος σημείο, όπως φαίνεται, τη λάθος στιγμή. Μάλιστα, πληροφορίες τότε έκαναν λόγο ότι ήταν το συγκεκριμένο κατάστημα στέκη της αλβανικής μαφίας. Ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν στην αλβανική μαφία και συχνά πυκνά πήγαιναν εκεί και γίνονταν διάφορα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Αυτό λοιπόν τότε, πριν από περίπου 3 χρόνια που είχε συμβεί, είχε καταγραφεί με άλλη ιδιοκτησία, βέβαια, τότε, να πούμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τα στελέχη του εκβιαστών έχουν ήδη καλέσει τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Είναι ένας άνδρας με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος βρίσκεται κάποια χρόνια στη χώρα μας και έχει νόμιμα, βέβαια, πάρει το κατάστημα στο όνομά του.
0: Φαντάζομαι, εκτός από τις μαρτυρίες, συγκεντρώνουν και στοιχεία από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ακριβώς. Να δουν δηλαδή αν πρόκειται για εμπρισμό ή κάτι άλλο.
9: Είναι μια εκτίμηση ο εμπρισμός.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Εμείς σε αυτή τη χρονική στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο, γιατί το έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.
9: Είναι μια εκτίμηση. επιστήμης, δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Απλά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ακούσαμε και τρεις εκρήξεις, δεν νομίζω να περνάει για διάφορος από τα στελέχη.
9: Καθόλου, γι' αυτό είναι μέσα και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο και οι μαρτυρίες, όπως είπες, για εκρήξεις που ακούστηκαν λίγο πριν τη φωτιά. Και φυσικά οι μαρτυρίες των κατοίκων της πολυκατοικίας και θαμώνων, οι οποίοι πήγαιναν συχνά πυκνά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι η πυροσβεστική και το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αναμένει να δει τι θα πει ο ιδιοκτήτης από τη Συρία, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο και το παλαιότερο περιστατικό. Και όταν ολοκληρωθεί και η έρευνα της πυροσβεστικής, θα δούμε αν θα αναλάβει και επίσημα, να σου πω, η ελληνική αστυνομία. Γιατί αυτή τη στιγμή συνεργάζονται το πυροσβεστικό σώμα με την ελληνική αστυνομία. Ανάλογα λοιπόν με την πορεία των ερευνών, θα έχουμε περισσότερα και πιο ξεκάθαρα πράγματα.
0: Πάντως, στην περίπτωση που αποδειχθεί, γιατί υπάρχουν βάσιμες υποψίες, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, ότι κρύβεται άνθρωπος πίσω από όλη αυτή την ιστορία, ανθρώπινο χέρι, δηλαδή πρόκειται για εμπρισμό και όχι κάποιο τυχαίο γεγονός, που μπορεί να αποδειχθεί και αυτό, δεν ξέρω. Αν το έκανε λοιπόν κάποιος αυτό, έθεσε σε κίνδυνο, δηλαδή δεν υπολόγισε ότι πάνω από αυτή την καφετέρια υπάρχουν οικογένειες και προκειμένου να καταστρέψει την καφετέρια, αδιαφόρησε εάν σκότωνε και ανθρώπους. Μιλάμε για
9: αποτύχει, δεν έχει θυμηθεί.
0: Μιλάμε για αδίστακτους ανθρώπους, εάν, επαναλαμβάνω, ένα μεγάλο εάν, αποδειχθεί τελικά αυτό που υποψιάζονται οι άλλοι αστυνομικοί, ότι είναι εμπρισμός, αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη. Ο κόσμος τώρα, πώς το βίωσε όλο αυτό?
1: Αποκοιμήθηκα στο σαλόνι και όταν ξύπνησα να πάω στο υπνοδωμάτιο που κοιμόταν η σύζυγος και βλέπω την η τέτα είχε αρπάξει. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
14: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ! Εγώ μέχρι να δω τις φυλακές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την πυροσβεστική, εδώ κάλεσε. Με λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
0: Είναι πολλές οι μαρτυρίες που μιλούν για έκρηξη ή εκρήξεις πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ακούσατε τους κατοίκους της πολυκατοικίας και η κυρία Φράγκου μίλησε στο Action, είναι διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
14: Αντιλήφθηκα ένα κρότο έντονο, ξαφνικά είδα φλόγα έξω από το παράθυρό μου, έντονο καπνό και φλόγα. Τουλάχιστον 5 διαμερίσματα έχουν πάθει ζημιές, όλα τα κουφώματα είναι διαλυμένα το μπαλκόνι μου, το θέμα είναι η στατικότητα.
0: Σε ένα άλλο σημείο τώρα της πόλης που επίσης σκόρπισε θλίψη, πόνο και οδύνη, βύθισε στο πένθος οικογένειες, αναφέρομαι στην Πλάκα, και όπου είχαμε την κατάρρευση του κτηρίου, γίνονται έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση, την έκρηξη και την κατάρρευση. Στο φυσικό αέριο, σε διαρροή φυσικού αερίου, εκεί στρέφονται καταρχάς οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τις έρευνες, και βεβαίως από την άλλη είναι και η διαδικασία της αναγνώρισης των σωρών. Ήταν τουρίστες, έρχονται από το εξωτερικό οι άνθρωποι τους, είναι μια πολύ οδυνηρή διαδικασία αυτή. Η Βιβί Γκίκα, γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίες και κύριοι, εμείς βρισκόμαστε τώρα στην Πλάκα. Να σου πω ότι εδώ από το πρωί που είμαστε έχουν φτάσει κλιμάκια από τη διάβηση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού από την εταιρεία φυσικού αερίου, και τα μέχρι στιγμή στοιχεία στρέφουν στις τις έρευνες του ενδεχόμενου διαρροής φυσικού αερίου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να σου πω τώρα ότι ενδείξεις δείχνουν ότι το πρόβλημα πιθανότατα ξεκίνησε από το δεύτερο όροφο του κτηρίου, όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν λοιπόν οι αρχές είναι ότι μεγάλη ποσότητα αερίου να έχει συσσωρευτεί στο χώρο και στη συνέχεια από ένα σπινθήρα ή ακόμη και από το άνοιγμα ενός διακόπτη να προκλήθηκε αυτή η ισχυρή έκρηξη. Εξετάζουν ακόμη να υπήρξε διαρροή στην εγκατάσταση ή να ιδιοχετεύτηκε το αέριο στον χώρο από την κουζίνα ή το σύστημα θέρμανσης. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο
0: για τον πάνω όροφο μιλάμε πάντα. Για τον δεύτερο όροφο. Γιατί το ισόγειο που λειτουργούσε ως Airbnb δεν είχε παροχή φυσικού αερίου, έτσι δεν είναι?
15: Όχι, ούτε το ισόγειο ούτε ο πρώτος όροφος είχαν διακόψει το 2021, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο δεύτερος όροφος ήταν ο μοναδικός όροφος
0: που είχε φυσικό αέριο, ναι.
15: Ακριβώς, που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Να σου πω ότι σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες είναι και το γεγονός ότι η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο δεύτερο όροφο εντοπίστηκε δίπλα από τον νηπτήρα στο μπάνιο, ενώ οι υπόλοιπες σωροί ήταν στα κρεβάτια τους. Και τώρα να σου πω ότι έχουν φτάσει. Ήρθαν περίπου στις 11 με 11 και μισή και κλιμάκιο από την πολεοδομία, όπου πραγματοποιεί αυτοψία εδώ στα όμορα σπίτια, τα οποία έχουν υποστεί, να σου πω, μεγάλες ζημιές. Να σου πω ότι το αστικό κύμα ακόμη ήταν τόσο μεγάλο που ακόμη και μέτρα μακριά έχουν σπάσει τζάμια από πολυκατοικίες, και μάλιστα βλέπουμε σήμερα, από ό,τι μας έλεγαν και οι ειδικοί, σε κοντινή απόσταση σπίτια έχουν δημιουργηθεί και ρογμές στο στιθέο των σπιτιών εδώ που βλέπουμε σε μια πολυκατοικία, να σου πω, μπροστά μας. Και αυτό που καταγράφουμε, Σπύρο, αυτή την ώρα είναι και η ανησυχία των κατοίκων εδώ, αλλά και των καταστηματαρχών. Αυτό μας λένε ότι ανησυχούν πάρα πολύ, φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους ή στα καταστήματά τους να εργαστούν αντίστοιχα, και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη βεβαίωση, γραπτή βεβαίωση, ότι είναι ασφαλή,
0: ναι, ναι,
15: για να μπορούν να μπουν μέσα στους φόρους, είτε να εργαστούν είτε να μείνουν, αν πρόκειται για κατοίκους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν. Μίλησε ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Μίλησε στο Μέγκα για το πώς είναι δομημένος αυτός ο αστικός ιστός και την ευαλωτότητα αυτών των κτηρίων.
16: Το δομημένος ιστός της πλάκας είναι ιδιόμορφος. Το 80% των κτηρίων είναι κτίρια τα οποία είναι με αυτόν τον τρόπο δόμησης, παλιά κτίρια, ιστορικά μνημεία. Η τροτότητα των κτηρίων είναι πολύ μεγάλη. Αφενός αυτό και αφετέρου στην πλάκα συγκεντρώνεται πολλής κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να προχωρήσει σε μια διαδικασία σύνταξης ενός σχεδίου εκτάκτων αναγκών στην πλάκα.
0: Θα αλλάξουμε θέμα στα της οικονομίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια σε ό,τι αφορά τον Οκτώβριο, και στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, και τα μέτρα της ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παρόλα αυτά, η κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά είναι αρκετά δύσκολη για νοικοκυριά. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Μας είχε προειδεάσει ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται αυξήσεις σε βασικά προϊόντα για τα νοικοκυριά, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, είδη διατροφής. Έρχονται αυξήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, μας είχε πει ο Νίκος Φιλιππίδης. Και το επιβεβαιώνει και ένα ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής που υπογράφει η Δήμητρα Μανιφάβα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτό, αφού πρώτα ρίξουμε μια ματιά στο ταμπλό.
17: Μέση τιμή Ελλάδος 2,19, η αμόλυβδη 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω ότι εδώ μέχρι τέλος του μηνός τρέχει μια επιδότηση. Στην παρούσα φάση με 2,22 θεωρώ ότι δεν φτάνουν, είναι πολύ λίγα.
18: Οι μειώσεις της τιμής προέρχονται από επιδότηση, προέρχεται από μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, προέρχεται από ΦΠΑ. Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά τη βενζίνη της, η οποία μείωσε το φόρο ενέργειας. Αυτοί δεν το λένε ειδικό φόρο κατανάλωσης, το λένε φόρο ενέργειας.
0: Ήταν ο κύριος Κιούσης και ο κύριος Ασμάτογλου. Ας το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο κύριος Ασμάτογλου ως εισαγωγή με τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
0: Λέει ο Ασμάτογλου, οι Γερμανοί μείωσαν το φόρο στα καύσιμα.
19: 17 λεπτά. Mm-hmm. Και εμείς 15 και 10.
0: Ναι.
19: 15 στο δίζελ και 10 στα μόλιβδη. Αν δεν κάνω λάθος, επτείνει η έκπτωση. Η κανονική τιμή του ενός θα ήταν 2,37 και στο άλλο είναι 2,30. Η κάθε χώρα προσπαθεί με περιορισμένες δυνατότητες, η αλήθεια είναι, στο μέτρο που μπορούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες ευρωπαϊκούς, να κάνει ό,τι μπορεί. Και νομίζω ότι όλες οι χώρες περίπου τα ίδια κάνουν. Δίνουν κάποιες επιδοτήσεις ή δίνουν κάποια επιδόματα. Ή μειώνουν λίγο το φόρο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος γιατί προέρχεται από δικό σου ρεπορτάζ, άκουγα στον Άρη Πορτοσάλτε, ναι. οπότε σένα αντιγράφω αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει μέτρα το ύψος των οποίων σε επίπεδο ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
19: Ναι, είναι και βγήκαμε και νωρίς, αλήθεια είναι. Βγήκαμε και νωρίς, μα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό, δεν έχει αλλάξει η εικόνα. Ναι, ναι. Η πρώτα απ' όλα δεν αλλάζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν θα ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Δεν θα έρθει ξαφνικά ένα κράτος και θα επιδοτήσει το σύνολο της επιβάρυνσης σε σχέση με πέρσι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή αμφιταλαντεύονται μεταξύ της ακρίβειας, την αυλία, μεταξύ του κινδύνου να μεταδοθεί, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, τώρα θα ξεκινήσει να συμβαίνει η μετάδοση στην υπόλοιπη οικονομία, σε προϊόντα και υπηρεσίες, και να μην εκτροχιαστούν δημοσιονομικά οικονομικά. Δηλαδή να μην αυξηθούν ούτε τα ελλείμματά τους, έχουν ελλείμματα, ούτε να μειωθούν τα πλεονάσματα, έχουν πλεονάσματα, και να μην αυξηθούν τα χρέη τους. Όλα αυτά είναι δύσκολα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες είναι επιβαρημένες και με τα χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία και στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση. Βρισκόμαστε 6 χρόνια μετά σε τρίτη κρίση μεγάλη.
0: Ναι. Κάτι που φαίνεται ότι διαχέεται στην αγορά, μάλλον το γεγονός ότι διαχέεται στην αγορά δείχνει το ρεπορτάζ που υπογράφει η Δήμητρα Μανεφάβα και μας το έλεγε στην προηγούμενη εβδομάδα, είναι αλήθεια εσύ εδώ στο μαγκαζίνο Νίκο, τι δηλαδή, ότι πηγαίνουν τιμοκατάλογοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής και σε άλλα προϊόντα, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ένα μήνα, ενάμιση, γιατί έχουν ακριβήνει, έχει ακριβήνει η ενέργεια και έχουν ακριβήνει και διάφορα άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως είναι οι συσκευασίες, το πλαστικό, οτιδήποτε.
19: Μπράβο, όλα αυτά. Όλα αυτά, Σπύρο, ακριβώς.
0: Οπότε όλα αυτά οδηγούν και τις βιομηχανίες, κάποιες από αυτές απορροφούν ένα κομμάτι, έχουν απορροφήσει, αλλά όταν περνάει η κόκκινη γραμμή, η τιμή εκεί μετακυλείται και στον καταναλωτή, πήγαινε στο ράφι.
19: Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ζήσει σε αυτή την φάση της κρίσης κυρίως επιπτώσεις στο ταμπλό που δεν είναι αμεληταίο καθόλου, στο βενζινάδικο. Έχουμε δει και κάποιες επιβαρύνσεις ενδεχομένως σε κάποιες υπηρεσίες που επιβαρύνουν το μεταφορικό κόστος. Δεν έχουμε δει στο σούπερ μάρκετ.
0: Πότε θα το δούμε? Πότε θα το δούμε?
19: Τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες ενημερώσεις νέων καταλόγων προς το Υπουργείο για ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία, προβλέπουν αυξήσεις.
0: Μισό λεπτό. Ακόμα και σε αυτά τα οποία υπάρχει αυτή η συμφωνία κυρίων για να μένουν σταθερές οι τιμές, δηλαδή λένε.
19: Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Ναι. Αυτά είναι χίλιοι κωδικοί. Αυτά θα μείνουν στο τέλος Οκτωβρίου ως έχουν.
0: Θα παραμείνουν αυτά σε μια σταθερή τιμή, παρά τις ανατιμήσεις τα υπόλοιπα.
19: Αυτά θα παραμείνουν ως τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα μακαρόνια, να το πούμε πολύ απλά. Έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το ίδιο ακριβώς το εισηγμένο προϊόν, είναι μέσα ο κωδικός του μακαρόνια νούμερο 6.
0: Ωραία.
19: Σωστά.
0: Πάμε 1η Νοεμβρίου.
19: Παγκετίνη και τα υπόλοιπα μπορούν να αυξάνουν.
0: Πάμε 1η Νοεμβρίου, λοιπόν. Τα μακαρόνια που είναι σε αυτή τη λίστα θα φύγουν και αυτά θα ακολουθήσουν την πορεία των άλλων.
19: Η εικόνα που έχουμε από τη συμφωνία που υπήρχε είναι ότι θα υπάρξει μια νέα δίμηνη συμφωνία σταθερών ή μειωμένων τιμών. Και ότι αυτό θα γίνει, θα ισχύσουν από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα λίστα με τα νέα προϊόντα. Δεν υπάρχει δέσμευση μέχρι ώρα που εγώ τουλάχιστον να τη γνωρίζω, που να λέει ότι οι τιμές των προϊόντων στα τέλη Αυγούστου θα παραμείνουν ίδιες ως τα τέλη του Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει.
19: Υπάρχει συμφωνίες δίμηνη 2-2. Ναι. Δίμηνη συν δίμηνη. Όχι παραπάνω. Περιμένουμε τη νέα λίστα. Είχαν συμφωνήσει ότι για 4 μήνες θα το κάνουν το συγκεκριμένο. Τώρα, αν κάποιοι προμηθευτές θελήσουν να διατηρήσουν τις ίδιες τιμές, αυτό θα είναι προφανώς θετικό και προς όφελος του καταναλωτή και μακάρι να συμβεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η υπάρχουσα συμφωνία ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου για τα 1000 και κάτι προϊόντα, είναι τα σχολικά που ανεβαίνουν στα 1600 από τους 15-16.000 κωδικούς ενός σούπερ μάρκετ.
0: Μισό λεπτό, Νίκο, είναι και η Έλενα Χλεβατζόγλου μαζί μας, γιατί όλα αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν δυσκολίες για να τα βγάλουν πέρα και τα νοικοκυριά, όπως και οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα οι ενεργοβόρες με αυτό το κόστος ενέργειας πολύ δύσκολα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, και να σας παρουσιάσω τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν ότι το 2025 η μέση μηνιαία δαπάνη έφτασε τα 1.820 ευρώ από 1.725 που ήταν το 2024, δηλαδή 95 ευρώ περισσότερα το μήνα. Να δούμε τώρα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Η μεγαλύτερη δαπάνη είναι φυσικά τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά, 371 ευρώ τον μήνα, δηλαδή πάνω από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού. Ακολουθεί η στέγαση σε ποσοστό 14,7% και οι μεταφορές με σχεδόν 248 ευρώ. Δηλαδή, μόνο αυτές οι τρεις βασικές ανάγκες απορροφούν σχεδόν το 49% της μηνιαίας δαπάνης. Και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα νοικοκυριά. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, πάνω από τα μισά χρήματα, δηλαδή 54,4% σε ποσοστό, πηγαίνουν μόνο σε τρόφιμα και στέγαση. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 34,5%. Άρα, όσο χαμηλότερο είναι το διαθέσιμο εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού δεσμεύεται από τις απολύτως βασικές ανάγκες. Και βέβαια δεν πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο κόστος για να ζήσουν. Σχεδόν 1.900 ευρώ τον μήνα δαπανούν στις πόλεις κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά, έναντι 1.380 ευρώ στις αγροτικές περιοχές.
0: Αυτά, με συγχωρείς, είναι στοιχεία του 2025 σε σύγκριση με το 2024.
20: Μάλιστα,
0: άρα
20: ναι.
0: Το 26, το πάρτι που γίνεται στον χώρο της ενέργειας το 26 δεν είναι μέσα σε αυτά.
20: Ακόμη όχι, φανταζόμαστε όμως τι νούμερα θα υπάρχουν το 26, δεδομένες της ακρίβειας.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Γι' αυτό ρώτησα, Νίκο, αν ξέρεις, έχουν προστεθεί σε αυτό και οι ανατιμήσεις στο κομμάτι των καυσίμων και όλα αυτά.
2: Εδώ μετράει κάτι άλλο, μετράει και κάτι άλλο, Σπύρο. Μετράει είναι η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Εδώ μετράει και το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή τα χρήματα που έχεις προς διάθεση και τα οποία είναι μειωμένα σημαντικότατα σε σχέση με το 2010. Πρέπει να σου πω, δεν έχουμε φτάσει ακόμα το επίπεδο των 2010. Το 2010 είμαστε 1.950 ευρώ ήταν τότε, το 2010, και τώρα ακόμα παλεύουμε να φτάσουμε στα 1.900. Δηλαδή έχουμε δύο προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα των υψηλών τιμών, έχουμε και το πρόβλημα του χαμηλού μέσου διαθέσιμου εισοδήματος, προκειμένου να γίνουν οικογενειακές δαπάνες. Έξοδα για το νοικοκυριό, παρά το φούσκωμα του πληθωρισμού, πρέπει να σου πω. Παρά το φούσκωμα, οι μισθοί δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η κατανομή που μας έλεγε νωρίτερα η Έλενα. Πού τα διαθέτουμε,
0: τρόφιμα,
2: τα χρήματα,
0: στέγη, μεταφορές, το
2: τα λιγότερα χρήματα πάνε αναγκαστικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης.
21: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
22: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
21: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
22: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
21: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
23: Sky 100,3.
21: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
22: 24 ώρες μαζί σας.
21: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
24: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
25: Πολτρώνε σοφά, solo divani, di qualità.
26: Ακόμα κι αν φύγει.
3: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Υπάρχει μια δήλωση με νόημα από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ναι, αντιμετωπίζει η Ευρώπη προκλήσεις για το θέμα αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη ρωσική εισβολή, αλλά πρέπει η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά και από το Νότο. Είναι σαφές το τι μήνυμα θέλει να περάσει ο Έλληνας Υπουργός. Τώρα, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έπαιξε πολύ το σενάριο των S-400 και έπαιξε πάρα πολύ το σενάριο γιατί έκανε μια αναφορά στους S-400 που ως γνωστόν είναι το μεγάλο αγκάθι και αυτό που εμποδίζει την Τουρκία με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί να αποκτήσει τα F-35. Έπαιξε πάρα πολύ εξαιτίας δηλώσεων του Ρώσου Υπουργού των Εξωτερικών, του κ. Λαβρόφ. Ήταν στη σύνοδο του ΙΕ στη Νέα Υόρκη και τον ρώτησαν τι γίνεται με τους S-400, αν υπάρχει συζήτηση. Και είπε ο Λαβρόφ ότι το εξετάζουμε, δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω, αλλά για να φύγουν από την Τουρκία και να πάνε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει η άλλη χώρα που θα πάνε, η πύραυλη, να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία, και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε μια συνεργασία με τη χώρα που θα πάνε οι S-400. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
26: Από εδώ βλέπουμε ότι έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα για την Τουρκία. Επαναλαμβάνω, το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να πάρουν τα F-35 έχοντας στην κατοχή τους τους S-400. Που αναφέρθηκε μάλιστα και ο Παράκ. Είπε ότι υπάρχει το πρόβλημα της τροπολογίας τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Το Σάββατο στην έδρα των ΗΕ αποκαλύφθηκαν και προβλήματα όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά και με τη Ρωσία. Για τη μεταφορά του ρωσικού συστήματος σε άλλη χώρα. Διότι ο Λαβρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών, είτε είπε την αλήθεια, όπως θα έλεγα συνηθίζει, ναι, είτε πιάστηκε απροετοίμαστος, διότι δήλωσε δημόσια, κάτι που δεν το έλεγαν οι Ρώσοι, ότι για να μεταφερθούν οι S-400 εκτός της Τουρκίας πρέπει να δώσει συγκατάθεση στη Μόσχα. Η δήλωση όμως αποκάλυψε βασικά ότι μέχρι τη στιγμή στη Τουρκία δεν βρήκε πελάτη. Ο οποίος θα αγοράσει το ρωσικό σύστημα. Διότι όπως είπε ο Λαβρόφ, οι Τούρκοι δεν ζήτησαν ακόμα άδεια επανεξαγωγής.
0: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ για τις δηλώσεις Λαβρόφ. Υπάρχουν και δηλώσεις Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, για το ίδιο θέμα, για τα S-400. Κάτι που εμποδίζει, όπως είπαμε, την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 που θέλει. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου της ανάλυσης του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή της Κυριακής. Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35. Και μάλιστα, όπως γράφει ο Μανώλης, δεν είναι μόνο το θέμα των κυρώσεων για τους S-400. Έθεσαν οι Αμερικανοί, όπως φαίνεται, και το θέμα των αντιρρήσεων που εκφράζει το Ισραήλ για αυτή την υπόθεση. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπάρχουν πολλά ζητήματα
1: που, για να επιληθούν έτσι ώστε η Τουρκία να αρχίσει να συζητά για τα F-35. Ένα από αυτά είναι φυσικά το βασικότερο, η S-400, όπου φαίνεται ότι γίνονται διάφορες προσπάθειες. Η Τουρκία τις κάνει, η Ρωσία φαίνεται ένας εκνευρισμός από την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σεργέι Λαβρόφ είπε ότι από εμάς πρέπει να βγει άδεια, πρέπει να είναι φιλική χώρα, να μην μεταφερθούν αργότερα αλλού S-400. Δεν έχει έρθει κάποια πρόταση, είπε, ενώ ο Φιντάν είπε ότι το συζητάμε. Άρα υπάρχει μια διάσταση απόψεων. Ναι, και το Ισραήλ παίζει το ρόλο του οπωσδήποτε, γιατί για τα F-35 γνωρίζουμε ότι αν θέλει να πάρει η Τουρκία F-35, και το Ισραήλ και το Ισραηλινό λόμπι θα πρέπει να ανεχθεί αυτή την απόφαση του Τραμπ. Σήμερα αναμένεται να φτάσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου φημολογείται ότι μπορεί να στείλει η Τουρκία στο S-400. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και βεβαίως μια είδηση που ήρθε πριν από λίγη ώρα. Ξεκίνησε η εκπαίδευση των πιλότων, δύο πιλότων της Τουρκίας από τη Βρετανική αεροπορία για τα Eurofighter, τα οποία η Τουρκία θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το 2030. Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί το 2032 από τη Μεγάλη Βρετανία, την εποχή που η Ελλάδα θα έχει παραλάβει τα F-35. Δηλαδή η Τουρκία θα πάρει μαχητικά τέταρτης γενιάς 20 και η Ελλάδα θα έχει παραλάβει 20 μαχητικά πέμπτης γενιάς.
0: Και οι Τούρκοι πιλότοι θα αρχίσουν τώρα να εκπαιδεύονται στα Eurofighter, ενώ αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, η Τουρκία ως συμπαραγωγός, τώρα οι Τούρκοι πιλότοι θα πετούσαν με F-35, δεν θα εκπαιδεύονταν.
1: Με περίπου 80 F-35 αυτή τη στιγμή θα διέθετε μια αδιανόητη υπεροπλία. Ναι. Στο Αίγιο και την Ανατολική
0: Μεσογείο. Να σε ρωτήσω όμως κάτι, Μανώλη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα F-35. Ή κάνω λάθος?
1: Ναι, είναι ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα που.
0: Δηλαδή, συζητάει η Τουρκία να πάει τους S-400 σε μια χώρα που πάλι θα παίξει το σενάριο αν S-400 θα είναι στην ίδια χώρα που έχει F-35.
1: Επίσης, έχουμε ακούσει και το Πακιστάν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι πολλά τα σενάρια. Θα δούμε. Πραγματικά είναι δύσκολο το ζήτημα. Όμως, θα ήθελα να τονίσω και μια είδηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Στην Τουρκία για το τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Το λέω αυτό διότι μπορεί να συλλάβει κάποιος τους δημάρχους, μπορεί να συλλάβει οτιδήποτε και να μην υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Ο τουρκικός λαός έχει συνήθως αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν αφορά κάτι για την τσέπη του, η αντιδράση του τουρκικού λαού μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι συνέβη και στο Ιράν, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Διαδήλωναν περισσότερο όταν οι έμποροι άρχισαν να χάνουν λεφτά από τις υποτιμήσεις.
0: Ναι, σωστά.
1: Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο που εξανεμίστηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χρηματιστηρίων και μέσω funds. Τώρα αρχίζει το πράγμα να μπαίνει στην κυβέρνηση. Η αντιπρόεδρος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Φετούλ Καγιά, φαίνεται ότι σε 4 μήνες έβαλε σε αυτά τα funds 4 εκατομμύρια και βγήκε με 44 εκατομμύρια ευρώ και βγήκε 2-3 μέρες πριν πούλησε, πριν χρεοκοπήσουν, άρα υπήρχε μια εσωτερική πληροφόρηση. Το μόνο που συνέβη σε αυτήν είναι να ζητήσει την άδεια να φύγει από τη θέση της Αντιπροέδρου και μάλλον θα δεσμευτεί η περιουσία, θα το δούμε αν δεν έχει βγει στο εξωτερικό η περιουσία. Από εκεί πέρα όμως φαίνεται ότι στο στενό κύκλο του Ερντογάν υπάρχουν πολλοί που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Δεν θα έχει τέλος, θα έχει μια συνέχεια. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ερντογάν, αν θα μπορέσει να αποζημιώσει τον κόσμο, έστω να δώσει τα χρήματα
0: που έχασε.
1: Αν όχι έχασε, γιατί έχασαν, δεν γίνονται να δοθούν αυτά τα χρήματα. Το αρχικό κεφάλαιο, ίσως και τιμωρηθούν οι υπέτη, κάπως μπορεί να σωθεί. Αν όχι.
0: Ναι. Δεν το λες και τις καλύτερες συνθήκες για να πάει σε εκλογές.
1: Όχι. 500.000 άνθρωποι όταν χάνουν χρήματα, 500.000 οικογένειες, είναι πολλά τα.
0: Και με το στίγμα ότι και η κυβέρνησή σου έχει εμπλοκίσει όλο αυτό.
1: Και πολλοί, και ακόμα θα βγουν πολλά πράγματα. Η αντιπολίτευση φαίνεται ότι. Αυτό βγήκε από την αντιπολίτευση το θέμα. Η αντιπρόεδρος του κόμματος δεν παραδέχτηκε αν συνέβη κάτι, αλλά αμέσως παραιτήθηκε. Τώρα,
0: ναι.
1: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι θα έχει συνέχεια. Αυτό το σημειώνω. Όλα έχουν σημασία στην Τουρκία και στο εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή, η αλλαγή ατζέντας μπορεί να χρειαστεί.
0: Αντιληπτό, αντιληπτό. Κατάλαβα, κατάλαβα τι εννοείς. Πολύ καλά κατάλαβα και οι ακροατές φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ Μανώλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και η Μαρία Τσελινίκου, διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί σήμερα είχαμε τοποθέτηση μέσω συνέντευξη δηλαδή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Καλώς ήρθες, Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Στον ομογενειακό σταθμό Κόσμος FM, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει η διάβλη επικοινωνίας να παραμείνει ανοιχτή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, όπως υπογράμμισε, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού. Και ποιους ανέφερε ως κανόνες του παιχνιδιού? Οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού τόνισε ότι δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Όπως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και έχουμε ακούσει και τον Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει μια δηλωσία σε διπλωματικό επίπεδο από την πλευρά της γείτονος. Ερμηνεύουν κατά το δοκούν και το διεθνές δίκαιο αλλά και τις διεθνείς συμβάσεις που επικαλούνται πολύ συχνά στις ανακοινώσεις τόσο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας όσο και στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Είναι αυτονόητο ότι τελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι εθνικές μας θέσεις πρέπει να γίνουν σεβαστές. Ναι, είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία. Θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να δεσμευτούν όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει να είναι απολύτως συμπαγής ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Άγκυρα. Επίσης, αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Υπενθυμίζοντας για μία ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και ότι η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο το επόμενο διάστημα. Η Ελλάδα θα διοδοτήσει το έργο, τόνισε, και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση καλωδίου. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δι από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει και κάποια στιγμή μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο που το έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες το επισημαίνει και ο κύριος Κασιανίδης, είναι ο νέος πρέσβης της Γαλλίας.
5: Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή.
0: Στην Καθημερινή. Και έχει αξία να υπενθυμίσω κιόλας στην αναφορά σου εδώ, τα λέγαμε για τον κύριο Γεραπετρίτη στον ΟΗΕ, που είχα ρωτήσει αν είναι προγραμματισμένο τίποτα με τον Φιντάν, που μας έλεγε ότι αν βρεθούν κάπου μπορεί να πούνε μια καλησπέρα. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει.
5: Κάπως έτσι έγινε.
0: Σε ένα διάδρομο πρέπει
5: ήταν
0: να βρεθεί.
5: Ήταν μια συνάντηση που δεν ήταν προγραμματισμένη.
0: Δεν ήταν
5: το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών.
0: Συμφώνησαν. Πάντως είπε, από ό,τι κατάλαβα, ήταν σε ένα κλίμα του ότι ναι, να τα πούμε κάποια στιγμή.
5: Η θέση της Ελλάδας σε αυτό που λες είναι ότι η Αθήνα είναι υπέρ της διπλωματίας, υπέρ του παραγωγικού διαλόγου. Γι' αυτό και όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συνεντεύξη του, συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία το 2023 να ξεκινήσουν μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, έτσι ώστε να παραχθεί ένα ωφέλιμο αποτέλεσμα και για τις δύο χώρες. Και μάλιστα, πολύ συχνά ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφέρεται στην τελευταία τριετία, που ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις, οι οποίες όμως παράγονται, όπως έχει τονίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, από την υποκείμενη αιτία που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ωστόσο, όπως τόνισε και στην σημερινή του συνέντευξη, αυτό που έχουν καταφέρει είναι να μην υπάρχουν μείζονες κρίσεις στο πεδίο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν. Και τώρα θα πάμε κατευθείαν στο Λονδίνο, στον ανταποκριτή μας, στο Γιάννη Χανιωτάκη. Υπάρχει ένα κατασκοπευτικό θρίλερ εκεί, στην Βρετανία εννοώ. Συνελήφθησαν κάποια άτομα κοντά σε μία από τις πιο κρίσιμες μονάδες της αμερικανικής αεροπορίας. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Ένα πραγματικό θρίλερ που εκτελήσεται από χθες με επίκεντρο τη βάση Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπου όπως όλα δείχνουν απετράπη μια μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση μιας κατοίκου της περιοχής. Συνολικά 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών και ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, είναι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών με τόπο διαμονής στο Λονδίνο. Τώρα, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Κυριακής γύρω στη μία, όταν μία κάτοικος της ευρύτερης περιοχής επέστρεφε σπίτι της με το αυτοκίνητό της, όταν εντόπισε τους άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από 3 βανάκια κοντά στη στρατιωτική βάση. Ειδοποίησε γρήγορα την αστυνομία και περίπου 25 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια των αρχών. Η κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια στην περιοχή. Οι ένοπλοι αστυνομικοί περιπολούν μέχρι και σήμερα σε διάφορα σημεία, ενώ έχει δημιουργηθεί και μια ζώνη αποκλεισμού 400 μέτρων και χθες περίπου 85 κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις οικίες τους.
0: Πάντως, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για το εάν λειτουργούσαν για κάποια οντότητα, κράτος, οργάνωση, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτοί οι συλληφθέντες.
7: Είναι σε εξέλιξη έρευνες. Αυτό που γράφουν πολλά βρετανικά μέσα είναι ότι η αντιτρομοκρατική δίνει περισσότερη βαρύτητα στο σενάριο πίσω από το σχέδιο αυτό να βρίσκεται το Ιράν, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται από την Αμερικανική
0: Αεροπορία για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
7: Στη Μέση Ανατολή ακριβώς. Οπότε το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Βέβαια, μένει να το επιβεβαιώσουν οι αρχές. Πριν από λίγο η αντιτρομοκρατική είπε ότι πρόκειται για μια πολύ περίπλοκη διαδικασία και όταν θα υπάρξουν νεότερα θα προβούν σε ανακοινώσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν για όσα συμβαίνουν στη Βρετανία και οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Τώρα πάμε σε διαφημίσεις.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
15: Να δω

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Επιστρέφουμε και θα πάμε αμέσως στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί έρχονται συνεχώς, κάθε μέρα που περνάει, και νέα στοιχεία που συνθέτουν το τι συνέβη την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο του Κολονακίου, τις συνθήκες θανάτου του, μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί, και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αναμονή λοιπόν τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου, έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο δικαστή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μη.
6: Γιατί έρχονται συνεχώς, κάθε μέρα που περνάει, και νέα στοιχεία που συνθέτουν το τι συνέβη την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέληξε στο ιατρείο του Κολονακίου, τις συνθήκες θανάτου του, μέσα από καταθέσεις, μέσα από στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αστυνομικοί και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και το τι υποστηρίζουν οι δύο εμπλεκόμενοι, άμεσα εμπλεκόμενοι και προφυλακισμένοι γιατροί σε αυτή την ιστορία. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αναμονή λοιπόν τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρίτου, έχουμε το αίτημα καταρχάς, το οποίο δικαστή στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων.

0: το οποίο επιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει από ό,τι μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχουμε το βούλευμα. Το βούλευμα το οποίο θα ανοίγει τον δρόμο για να ανοίξουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, είναι τα μηνύματα των δύο κατηγορουμένων, τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουν γίνει και πριν, όταν η γιατρός, η κατηγορούμενη, είχε επικοινωνία με τον Γιώργο Μαζωνάκη και του έλεγε, τον ενημέρωνε για τη συγκεκριμένη θεραπεία. Αναμένεται λοιπόν να αξιολογήσει η δικαιοσύνη όλα αυτά τα στοιχεία, η δικαστική έρευνα θα ανοίξει περισσότερο, δεν αποκλείεται να προκύψουν από τα στοιχεία φυσικά και άλλοι εμπλεκόμενοι. Την ώρα τώρα που αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός η οποία έχει προφυλακιστεί στην απολογία της υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε μέθη πριν από την πλασμαθαίρεση, δεν χορήγησε ούτε μέθη αλλά ούτε και οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη. Βέβαια αυτός ο ισχυρισμός, Σπύρο, έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η νοσηλεύτρια.
1: Η εργαζόμενη, ναι.
0: Ακριβώς, ότι τη ζητήθηκε το αντίθετο. Τώρα από την πλευρά του ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της υποστηρίζει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων, εμένοντας ότι δεν έχει εμπλοκή στο θάνατο του τραγουδιστή και την οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να σας πω ότι η ανάπτυξη συνεχίζεται. Ορθούς ρυθμούς σήμερα καταθέτουν και δύο νοσηλεύτριες εργαζόμενες στο ιατρείο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Τώρα, στο πλαίσιο, μάλλον, επειδή άνοιξε ο ασκός του Ρόλου μετά τα όσα έγιναν σε αυτό το ιατρείο, το Υπουργείο Υγείας εξήγηλε μία έρευνα που γίνεται σε ιατρία που διαφημίζουν διάφορες υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν κατά πόσο πρέπει να γίνονται, αν πρέπει να γίνονται και αν τα ιατρία πληρούν τις συνθήκες για να τις κάνουν σε ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα αξιολογηθούν όλα όσα πέσουν στην αντίληψη του Υπουργείου ή όσα καταγγελθούν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα ερευνηθεί και το ιατρείο, θα ελεγχθεί, όχι θα ερευνηθεί, θα ελεγχθεί και το ιατρείο της κυρίας Καριστιάνου.
2: Το MedWatch έχει τρέξει στη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί έχει βρει.
2: Μέσα στα ευρήματα είναι η κυρία Καριστιανού, πράγματι. Γιατί διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός, ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει, αν θυμάμαι, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο επίσης δεν υπάρχει. Αυτά τα ελεγχθεί. Και έχει βάλει τους κανόνες ότι αυτά τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας θέλει να ανοίξει ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας. Πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για θέματα ασφαλείας ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνας. Και δεν είμαστε εδώ για να αποδεχθούμε το status quo, αλλά για να το αλλάξουμε, δηλώνει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών από το Συνέδριο των Εργατικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβά. Στην Τουρκία βρίσκεται από σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας Βεσφαλίας Χένριχ Φιούστ με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τη Γερμανοτουρκική Συμφωνία για την Προσέλκυση Εργατικού Δυναμικού. Κατά την τριήμερη επίσκεψή του σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη, ο Φιούστ θέλει, όπως δήλωσε, να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις του Ομόσπονδου Κρατηδίου με την Τουρκία. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι με τουρκικές ρίζες ζουν άλλωστε σήμερα εκεί. Ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός εξήρε παράλληλα τη σημασία της Τουρκίας ως εταίρο της Γερμανίας και μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε τώρα στη Βρετανία, όπου 5 άνδρες συνελήφθησαν χθες ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στη στρατιωτική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται και σε σενάρια πιθανής εμπλοκής του Ιράν. Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Wes Streeting, απέφυγε ωστόσο σήμερα να τα σχολιάσει, τονίζοντας ότι θα ήταν πολύ απερίσκεπτο να κάνει εικασίες για τα κίνητρα των συλληφθέντων. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση των εργατικών φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση της Βρετανίας στη διεθνή σκηνή σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά μετά το Brexit. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.

0: και από τη Βόνη στο Φάληρο. Αν και πολλοί θα θέλαμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία, γιατί χθες έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια πολύ, μια τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία.
1: Με το Βάγκνο μα γυρίζει κόντρα, ποιον θα ευνοήσει? Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι!
2: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Στην περιγραφή ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης, γιατί τον αγώνα έδειξε ο Αλφα. Και Νίκος Σταμάτελος στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σπουδαία νίκη για την εθνική. Και όσο και αν ψάχνουν ορισμένοι να πούνε ότι ναι, η Γερμανία δεν είναι στην καλύτερη.
0: Έχουν αρχίσει τι γκρίνιε. Απολαύστε το. Μπράβο.
3: Νικήσαμε για πρώτη φορά τη Γερμανία. Και την νικήσαμε και στο Augsburg. Δεν την νικήσαμε, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι, στο Άκα, στην Τούμπα, οπουδήποτε. Την νικήσαμε και μέσα στην έδρα τη. Με τον Κλοπ προπονητή. Ας ψάχνουν κάποιοι να βρουν.
0: Ναι, δηλαδή, τρομερό, τρομερό.
3: Η εθνική μας έχει κάνει ένα σημαντικό βήμα για να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην προκριματική φάση του Euro.
0: Αυτό και από μόνο.
3: Γιατί ουσιαστικά το Nations League δεν σου προσφέρει κάτι χειροπιαστό, αλλά αυτή τη δυνατότητα στη δίνει.
0: Είχε συγκίνηση και συγκινήσεις και για τους μπασκετόφιλους του Σαββατοκυριακού.
3: Είχε, ναι, ακριβώς. Δίωσε ο ΠΑΟΚ. Και στον ημιτελικό και στον τελικό είχε συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ουσιαστικά ήταν και ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup και ο τελικός. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε 196 του ΠΑΟΚ. Έχει 5 στα 5 στα Super Cup ο Ολυμπιακός. 5 έχουν γίνει, 5 έχει κατακτήσει. Δεν έχει αφήσει κάποιον άλλο να χαρεί. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε, μας υπενθύμησε μάλλον αυτό που ξέραμε από τους προηγούμενους μήνες, ότι οδηγούμαστε στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μπάσκετ των τελευταίων ετών, που αρχίζει το Σαββατοκύριακο και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
0: Οπότε αυτό που προσέφερε ο Sky το Σαββατοκύριακο ήταν
3: Το πρώτο πιάτο. Το πρώτο πιάτο. Το κυρίως αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ Νίκο, μην είσαι καλά.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται.
7: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
9: Ο ζωντανός σταθμός.
10: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
13: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
14: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
15: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
16: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
17: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
17: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
18: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
20: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
19: Πίτσα Ρωμαίο!
20: Για αυτούς που ξέρουν!
17: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
21: Ακούς Star FM 933. Star FM.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο στον Star FM 933. Για να περάσουμε όμορφα, για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία με full ενέργεια. Οπότε σε οποιαδήποτε φάση και αν σας πετυχαίνουμε, να μείνετε εδώ στην παρέα μας, θα περάσετε ωραία, θα περάσουμε ωραία. Γιατί σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, έχουμε και παράξενες ειδήσεις, όλα αυτά παρέτσα και σήμερα εδώ κανονικότατο στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα. Μια όμορφη καλημέρα να ευχηθώ, ένα όμορφο πρωινό σε όλους και όλες εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και ένα όμορφο μεσημεράκι να πω για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3 εδώ στον Star FM 933, γιατί το μουσικό μας κοκτέιλ το ακούτε και πρωί και μεσημέρι. Εδώ είμαστε κανονικότατα στην ώρα μας. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μας απολαμβάνει στο πρόγραμμα του Star FM. Και φυσικά μπορείς να μας ακούς, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείς starpavlafm.gr και μας απολαμβάνεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα τηλεοπτικά μας νέα και θα πάμε στην αγαπημένη σειρά η οποία σάρωσε με την επιστροφή της στην σεζόν που μας πέρασε. Μιλάω για το Σόι Σου. Οι Χαμπέοι και οι Τριανταφυλαίοι πραγματικά αγαπήθηκαν επιστρέφοντας με τα καινούργια επεισόδια που έδειξε ο Άλφα από το Σόι Σου μετά από αρκετά χρόνια απουσίας που έλειπε η σειρά από τον τηλεοπτικό αέρα. 30 και τα επεισόδια της σεζόν που μας πέρασε. Πολύ ψηλή τηλεθέαση, έτσι λοιπόν ήδη από τα πρώτα 10 επεισόδια είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι το Σόι Σου θα συνεχίσει κανονικότατα με καινούργια επεισόδια και τη νέα σεζόν. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν οι οικογένειες αυτές πραγματικά γύρισαν πολύ ωραία επεισόδια και συνεχίζουν να γυρίζονται τα επεισόδια. Έτσι λοιπόν οι Χαμπέοι και οι Τριανταφυλαίοι θα εξακολουθήσουν να κρατούν έτσι καλά κρυμμένα τα μυστικά της νέας σεζόν. Θα δούμε σίγουρα πολλές εμφανίσεις αγαπημένων ηθοποιών να περνάνε από τα επεισόδια. Θα δούμε κάποιες έτσι εμφανίσεις και για 2-3 επεισόδια, ωστόσο οι βασικοί πρωταγωνιστές παραμένουν όλοι οι ίδιοι, δεν θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα παραμείνουν όλοι κανονικότατα στους ρόλους τους. Το Σόι Σου λοιπόν επιστρέφει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια και νέες ιστορίες μέσα στο πρόγραμμα του Άλφα. Μια σειρά η οποία και πέρυσι σάρωσε και φυσικά στις επαναλήψεις όλο το καλοκαίρι σημείωνε πολύ υψηλή τηλεθέαση. Έτσι λοιπόν για εσάς που αγαπάτε τη σειρά, το Σόι Σου θα επιστρέψει σε λίγες εβδομάδες ανανεωμένο και με ολοκένουργια επεισόδια μέσα από το πρόγραμμα του Άλφα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά έτσι ακόμα τηλεοπτικά νέα να σας πούμε. Έχουμε εξελίξεις τηλεοπτικές και όχι μόνο, γιατί σας έχουμε και τις καλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Εδώ από όπου μεταδίδεται καθημερινά το μουσικό μας κοκτέιλ, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Και τι σας έχουμε? Εξελίξεις πολλές. Οι τηλεοπτικές εξελίξεις πραγματικά είναι πάρα πολλές. Φέτος θα δούμε πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές. Και είναι και μία χρονιά από πέρυσι βασικά, η οποία συνεχίζεται και φέτος, όπου βλέπουμε σειρές οι οποίες ναι μεν είχαν ολοκληρωθεί, αλλά είχαν αφήσει έτσι κάποια τελεία και κάποιο ερωτηματικό για το ότι μπορούν να συνεχιστούν, να συνεχίζονται. Μία από αυτές τις σειρές είναι η Φόνη στο Καμπαναριό, η σειρά η οποία πριν από 3 περίπου χρόνια είχε πάει πολύ καλά στον Α. Μία πολύ ωραία κωμωδία με τις μοναχές να βρίσκονται σε ένα μοναστήρι και να περνάνε πάρα πολλά. Η Φόνη στο Καμπαναριό λοιπόν είχαν ολοκληρωθεί, είχε ακουστεί ότι η σειρά μπορεί να συνεχιστεί. Τελικά δεν είχε πάρει το πράσινο φως τελευταία στιγμή και να που τελικά το σύριαλ αυτό θα επιστρέψει φέτος ανανεωμένο. Οι Φόνοι στο Καμπαναριό 2 λοιπόν επιστρέφουνε. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κωμωδία μυστηρίου του Α, όπου θα δούμε πλέον στον δεύτερο κύκλο νέες περιπέτειες, ανατροπές και φυσικά άφθονο χιούμορ. Στην σειρά να πούμε ότι θα δούμε τις μοναχές να μετακομίζουν σε ένα νέο μοναστήρι, όπου φυσικά δεν θα μείνουν ήσυχες εκεί, γιατί θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να τις σκοτώσει και όπως καταλαβαίνετε θα υπάρχει πάρα πολύ γέλιο. Στην σειρά στους Φόνους του Καμπαναριού 2 θα δούμε και νέα πρόσωπα να μπαίνουν με πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως η ηθοποιός Έλενα Μεγρέλη, η οποία θα υποδίεται την αστυνομικό, και φυσικά ακόμη 2-3 πρόσωπα καινούρια τα οποία θα εισβάλλουν και θα τα δούμε στις νέες πολύ έτσι δυνατές στιγμές από τους Φόνους στο Καμπαναριό 2, μια σειρά η οποία θα χαρίσει πολύ γέλιο στο πρόγραμμα του Α. Ήδη από τα πρώτα τρέιλερ τα σχόλια των τηλεθεατών είναι όλα θετικά και περιμένουν πώς και πώς την σειρά αυτή να μπει στο πρόγραμμα του Α και να την απολαύσουν. Αυτή λοιπόν είναι η ολοκένουργια κωμωδία του Α, Φόνη στο Καμπαναριό 2, η οποία έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με περισσότερη μουσική, με περισσότερες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και φυσικά πάντοτε κοντά μας με την σταθερή αξία, πάντοτε με πολύ γεύση και ποιότητα, η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σου. Γιατί όταν πεινάς, όταν νιώθεις το στομάχι σου έτσι να γουργουρίζει και θες κάτι γευστικό, εννοείται απευθείας σου έρχεται στο μυαλό η πίτσα Ρωμαίο και το 24620-23900. Κράτα αυτό τον αριθμό. 23900, το ξαναλέω, σημείωσέ το, αποθήκευσέ το, γιατί θα με θυμηθείς. 23900 λοιπόν καλείς, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και απολαμβάνεις λαχταριστή πίτσα, special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, μοναδικό πενιρλί, τέλειο κλαμπ σάντουιτς, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με μερέντα φουλ και τριμμένο μπισκότο και είναι άπαιχτη. Και φυσικά δεν ξεχνάς να απολαύσεις λαχταριστή πίτσα special με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου εμένα. Και όχι μόνο, λαχταριστά όλα με ολόφρυσκα ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά πάντα από τη Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα εμείς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star. FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
9: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
8: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
10: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
16: Frictoria.com Data Center Services.
17: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
16: Frictoria.com Data Center Services.
18: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
16: Frictoria Data Center Services.
19: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
16: Frictoria.com Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
16: www.frictoria.com.
20: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
21: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Επιστροφή και πάλι εδώ στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στον Star FM 933. Αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ παρέιτσα. Και σήμερα είμαι ο Δήμος και είμαστε εδώ παρέα με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Σας θυμίζω ότι είμαστε κοντά σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται ότι σας έχουμε και την καλύτερη συντροφιά, που είναι το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, όπου οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε λοιπόν τώρα να απευθυνθείτε στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του. Στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά και μπορείτε να κάνετε την εγγραφή τώρα στο System για να μάθει το παιδάκι σας σωστά τα αγγλικά του, να ξεκινήσει τα αγγλικά του σωστά, να πάρει το πτυχίο του γρήγορα αλλά και σωστά σε ολιγομελή τμήματα από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, με επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια. Όλα αυτά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, Κωνσταντινούπολεως 4 στον πρώτο όροφο εδώ στα Γρεβενά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε καλώντας το 2462084333. Εμείς σας προτείνουμε το System. Εσείς μπορείτε να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών, την Kellys Blantu, να ενημερωθείτε και η επιλογή μετά είναι δική σας. Στο System πάντως οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθημερινά. Μπορείτε τώρα να κάνετε την εγγραφή σας και το παιδάκι σας να ξεκινήσει και να μάθει σωστά τα αγγλικά του και να πάρει το πτυχίο του με 100% επιτυχία και με πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kellys Blantu, διότι τώρα εγώ θα σας πάω στον Αντώνη Κανάκη και στην παρέα του. Το τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν έτσι πάρα πολλά για τον Αντώνη Κανάκη, για το αν τελικά τα βρήκε με τον Αντένα, αν θα υπογράψουν και αν θα δούμε τους Ράδιο Αρβίλα και την σεζόν αυτή στο πρόγραμμα του Αντένα. Υπήρχαν έτσι διάφορες εξελίξεις και εκεί. Τελικά όμως τα πράγματα άρχισαν έτσι σιγά σιγά να κινούνται και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του έχει ήδη έτσι κάνει τα πρώτα ραντεβού με τον Αντένα και είναι πολύ κοντά στο να πέσουν και οι υπογραφές. Τα πράγματα λοιπόν προφορικά από ό,τι φαίνεται έχουν συμφωνηθεί. Έτσι ο Αντώνης Κανάκης, η παρέα του και η Ράδιο Αρβίλα θα επιστρέψουν και πάλι στο πρόγραμμα του Αντένα, βέβαια όχι από την αρχή της σεζόν, όπως τους έχουμε συνηθίσει, κάπου εκεί προς το τέλος του Οκτώβρη. Κάπου εκεί εμφανίζονται η Ράδιο Αρβίλα στο πρόγραμμα του Αντένα, τους οποίους θα δούμε και φέτος, αφού πλέον οι συζητήσεις έχουν πάει πάρα πολύ καλά και είναι όλα στην τελική ευθεία για τους Ράδιο Αρβίλα να υπογράψουν και να τους δούμε και φέτος στο πρόγραμμα του Αντένα. Πήγαμε για αγαπημένο τραγούδι, για πάμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνει.

μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπήσω.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή βρισκόμαστε εδώ παρέτσα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Και πάμε τώρα να δούμε την τελευταία τηλεοπτική είδηση για σήμερα, διότι έχει να κάνει με την Ζήση Χριστίδου. Τη Ζήση Χριστίδου από τα τελευταία χρόνια την απολαμβάνουμε στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου στο Μέγα με την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Τελικά όμως και από το πουθενά, εκεί που η Ζήση Χριστίδου δεν το περίμενε, μετά το τέλος της συνεργασίας του Μέγα με τη Φέη Σκορδά, θα ξαφνικά της έγινε πρόταση η εκπομπή της από Σαββατοκύριακο να πάει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγα. Είναι μια πρόταση όπου η Ζήση Χριστίδου μπορεί να μην το πολύ ήθελε, γιατί της αρέσει να είναι στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο και το Μέγα την ήθελε πάρα πολύ, έγιναν κουβέντες, έγιναν συζητήσεις και τελικά βρέθηκε έτσι η κατάλληλη δομή και το συγκεκριμένο έτσι πρόγραμμα για να μπορέσει η Ζήση Χριστίδου να μετακομίσει στην καθημερινή ζώνη του Μέγα. Έτσι λοιπόν το Χαμογέλα και πάλι θα επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες στις 21 του Σεπτέμβρη στις 10 το πρωί, όχι ανανεωμένο αλλά καθημερινό. Και λέω το όχι ανανεωμένο γιατί η Ζήση Χριστίδου θα παραμείνει στο καθημερινό πρόγραμμα του Μέγα με την ίδια ακριβώς ομάδα που είχε τα Σαββατοκύριακα. Είναι άλλωστε ένα πρόσωπο που δεν αλλάζει εύκολα την ομάδα της, δένεται με τα πρόσωπα αυτά. Έτσι λοιπόν παρέα με τη Ζήση Χριστίδου καθημερινά στο Μέγκα από 21 Σεπτεμβρίου θα βλέπουμε στο πλευρό της φυσικά τον Παύλο τον Σταματόπουλο, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια μαζί της. Θα βλέπουμε επίσης δίπλα της τον Νίκο τον Συρίγο, την αγαπημένη παρουσιάστρια την οποία βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τη Βάλια Χάτζη Θεοδόρου, και φυσικά τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία θα είναι στο πλευρό της Χριστίδου στην καθημερινή της πλέον εκπομπή στο πρόγραμμα του Μέγα, η οποία θα ξεκινάει στις 10 το πρωί. Και φυσικά να πούμε ότι εκεί θα βλέπουμε και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος θα παραμείνει στο Μέγα, ενώ ήταν να πάει στο Open στην απογευματινή ενημερωτική εκπομπή του Open που θα έκανε ο Νάσος Γουμενίδης, αλλά τελικά το Μέγα κατάφερε να κρατήσει τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Έτσι λοιπόν ο Μικρούτσικος ανανέωσε τη συνεργασία του με το Μέγα και θα τον βλέπουμε σε ρόλο σχολιαστή και στο πλευρό της Ζήσης Χριστίδου, όπου έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν ξέρω αν θα είναι όλη τη βδομάδα ή όχι, αλλά θα τον βλέπουμε και στην νέα πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Από εκεί θα έχει πιο ενεργό ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος και φυσικά θα υπάρχει στο πρόγραμμα του Μέγα σε διάφορες εκπομπές ως σχολιαστής ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Το Μέγα θεώρησε ότι είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν ήθελε να αφήσει τον Μικρούτσικο να αποχωρήσει από το δυναμικό του. Έτσι λοιπόν μίλησαν, συζήτησαν.

0: Τα βρήκαν και ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανανέωσε με το Μέγκα και παραμένει εκεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Παρέα μας πάντα έχουμε τη λαχταριστή, τη μοναδική, τη ζουμπουρλούδικη πίτσα από τη Ρωμαίο. 2462-023-900 καλείς για να την απολαύσεις. Με ολόφρυσκε ζύμη καθημερινά, με τα καλύτερα υλικά. Αν πάρεις δύο πίτσες από τη Ρωμαίο, παίρνεις και το δωράκι σου. Special τι θες, την πίτσα σου χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε ή μήπως θες τη λαχταριστή αυτή η πίτσα που κάνει Ρωμαίο με φουλ πατάτες τεκανίτες από πάνω και μπόλικο κασέρι. Απεχθή είναι. Με τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και φυσικά με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο για να ολοκληρώσεις το γεύμα σου όπως πρέπει. 23-900 καλείς, δίνεις την παραγγελία σου και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα αμέσως τώρα στο φινάλε της εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ήμουν ο Δήμος, αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ εδώ στον Star FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε και σήμερα τη δική μας ραδιοφωνική συντροφιά. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας!
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Νέες δεξιότητες, νέες δυνατότητες.
7: Το Επιμελητήριο Γρεβενών υλοποιεί νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών με συμβουλευτική, κατάρτιση, βιωματικά εργαστήρια και πιστοποίηση δεξιοτήτων.
6: Ενισχύουμε την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.
7: Μάθετε περισσότερα στο grevena.ops.education.
6: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από τους Εθνικούς Πόρους.
8: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
8: Star FM 933.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Τα γεγονότα,
12: η ενημέρωση,
11: το χιούμορ,
12: η μουσική,
11: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3.
13: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
11: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Σεντράλ.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
2: Σεντράλ και
4: φύγαμε.
3: All day, all night.
2: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. freaktoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Freaktoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Freaktoria Data Center Services.
0: www.freaktoria.com.
3: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.
4: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό, Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
7: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
8: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: factoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: Factoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Factoria.com
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Factoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659.
0: Factoria Data Center Services. www.factoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night. All night.
1: Central και
5: φύγαμε.
6: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
9: You're the best. 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

ψυχές να μην βλέπουνε στο φως πόσο πονάω. Είναι Τρίτη ή Τετάρτη, σαν χαμένος πλέον είμαι. Δεν χωράω στο κρεβάτι.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τα γεγονότα,
8: η ενημέρωση,
9: το χιούμορ,
8: η μουσική,
9: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: υπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
3: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
4: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρετήση.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμα.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
7: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
8: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονία

0: Στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Δόση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Star FM
1: 93.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
7: Τα γεγονότα.
8: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
8: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
8: Star FM 93,3.
6: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

αγαπάει. Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM
1: 93.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.